0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Radio Κρήτης 102,8. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κήπο θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημερούδια και καλά ξυπνητούρια. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μαζί με τη Μαρία Τελιαδάκη θα είμαστε μέχρι τις 10 παρέα.
13: Καλημέρα και από μένα, τα ξυπνητούρια δεν

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Τρέμω, δεν τρέμουμε σίγουρα από το κρύο. Καλοκαίριασε, έχει καλοκαιριάσει για τα καλά. 9 Ιουλίου και είμαστε παρέα με Climatologic, την εταιρεία που αγαπάμε και λατρεύουμε, γιατί η ψύξη και η θέρμανση είναι στα καλύτερά της 30 χρόνια τώρα. Ελευθερίου Βενιζέλο 106, καινούργια η διεύθυνση, και ο Γιάννης ο Καπνίδης σε καινούργιο δελτίο του καιρού για σήμερα Πέμπτη.
1: Και είναι και ακριβώς 30 χρόνια, είναι από το 1996 τώρα που το θυμήθηκα. Έχεις δίκιο, έχουν και γενέθλια. Να τους κάνουμε μια ωραία τούρτα με.
0: Τους κάνουμε, τους κάνουμε.
1: 29 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης, 23 η

0: Ελάχιστη ηλιόλουστη όλη η μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, παιδιά, θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο. Ό,τι πρέπει για να κάνουμε τις βόλτες μας. Θέλω μόνο την προσοχή σας σε ό,τι αφορά το νεράκι. Θα μου πίνετε άφθονο νεράκι, καθαρό νεράκι, ωραίο. Και πολλά πολλά φρουτάκια και φρουτοχυμούς για να ενυδατωνόμαστε, να μην χαλάσει το δερματάκι, ξέρετε.
1: Μ' αρέσει που έρχονται μέλισσες και για μένα βράδυες. Για εμάς δεν έχει ξημερώσει, ωραία.
0: Έλαντε.
1: Δεν βράδυες, παιδιά, είναι αρχή ακόμη. Μην πιστεύετε. Ακούστε το όμως γιατί είναι τραγουδάρα.
2: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Φωτιά στη νύχτα βάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εμείς βάζουμε φωτιά στα πρωινά σας. Πέμπτη πρωί σήμερα, Love Radio Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ, 9 Ιουλίου.
1: Όπω, πώς περνάνε ρε παιδιά έτσι.
0: Έχω γιορτές.
1: Κάλε, προχτές ήταν, θα αρχίσω
0: τι ήταν
1: τώρα.
0: Προχτές, 7 του Ιούλη προχτές.
1: Ναι, προχτές ήταν 7 του Ιούλη καταρχήν, αλλά προχτές κάναμε παιχνιδομαζέματα, δαροσκορπίσματα.
0: Εμείνεις υπερβολικός. Δηλαδή, είσαι από το προγραμματισμένο των σκορπίσματων, του φαίνεται ότι έχουν περάσει δύο μέρες.
1: Τίποτα, ναι, πολύ κοντά μου φαίνεται. Αν δεν είχε ζέστη, θα έλεγα ακόμα χειμώνα είναι τόσο
0: γρήγορα. Εμένα μου φαίνεται ένα αιώνα.
1: Το 26 μου φαίνεται τόσο γρήγορα που πέρασε.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό, δηλαδή, εμένα που μου φαίνεται άπειρο ο καιρό και δεν έχει περάσει μια πενταετία.
1: Δεν πέρασε καλά, Μαρία. Μου
0: αυτό πολύ... είναι. Γι' αυτό, ε.
1: Ναι, ναι, ενώ εγώ περνάω τέλεια μαζί σου, εσύ τυρανιέσαι. Εγώ όμω περνάω τέλεια μαζί σου, μου φαίνεται σαν χτε όλα. Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρό.
0: Ωραία, μια αποζημίωση για την ψυχή αυτή οδύνη που έχω.
1: Θα προσπαθήσω σε λεφτά με τι ζητήσει και τα υπόλοιπα μια
0: element. Αστραλή προϊόντα.
1: Αυτό θα ήταν πολύ καλό.
0: Ωραία, έτσι μασαζάκι για το κορμί.
1: Αυτό
0: για
1: την μάπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τη είπα ότι ο χάρτη στα ιταλικά λέγεται μάπα και έχει πάρει τώρα αέρα.
0: Γιατί θα ήθελα.
1: Μαρία, έτσι μπορεί να το λες εσύ, δηλαδή, γιατί το πρόσωπό σου είναι ένα χάρτη παγκόσμιο.
0: Ακριβώς.
1: Έχει τα πάντα επάνω σε ομορφιές. Πάμε.
0: Πάμε σε μια εκδρομή μουσική αυτή τη φορά και ερχόμαστε λίγο να σα πούμε τις γιορτές, διότι δεν εδεήσαμε αυτή τη
1: στιγμή. Όχι, δεν.

0: πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αλληλούια, και έτσι χριστιανικά θα σας πάω στον Παγκράτιο και την Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία, παιδιά, να είναι καλά, να γιορτάσουν, να πάρουν τα πάρα πολύ ωραία τους έτσι ανθοδεσμάκια. Θα περάσουν τέλεια σήμερα, θα έχουν τα δικά τους. Σήμερα είναι το Αγίου Παγκρατίου, λοιπόν, Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου.
0: Ναι, και επίσης ο Παγκράτιος ξέρεις σημαίνει.
1: Τι σημαίνει?
0: Παγκράτος, παντοδύναμος.
1: Ναι, ωραίο όνομα το
0: Παγκράτιος. Ωραίο το Παγκράτιος.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, παντοδύναμα θα πάμε να φτιάξουμε και τις εκδηλώσεις μας, διότι το Γεύρο Ανθοπολείο είναι εκεί, έχει την τεχνογνωσία, έχει την εμπειρία, έχει τα λουλούδια που ξεχωρίζουν και πηγαίνεις μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 83 για να βρεις όλες τις προτάσεις υψηλής αισθητικής. 2-81-08-24-970, κλείνεις και το ραντεβού σου. Παγκράτιε, πόπο. Τώρα το κατάλαβα ότι είσαι παντοδύναμος. Μ' άρεσε γιατί ήμουν και στο Παγκράτη εγώ. Άρα έχω μια έτσι ωραία σύνδεση με το όνομα. Πάμε στην Κλαβδί και το Αστερωμάτα, το οποίο το αγαπάμε και το ακούμε δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: μην είστε easy lovers, δεν θα ήθελα, Phil Collins. Να είστε difficult lovers.
1: Θες, ε.
0: Ε, ναι, τώρα το παίξει και λίγο δύσκολο ο άλλο. Και λίγο δύσκολο και ναι, όλα στη φορά.
1: Έλατε, έλατε.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Γιάννη?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή ημέρα. Μεγάλη ημέρα για την Αργεντινή σήμερα, γιατί το 1816 κήρυξε την ανεξαρτησία τη σαν σήμερα από την Ισπανία. 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Κατά τα άλλα, οι Τούρκοι δεν είναι ένα κράτος, που το είπε πρόσφατα ο Ερντογάν, ότι δεν έκαναν ποτέ τέτοια πράγματα και το Ισραήλ. Το απεχθάνονται γιατί είναι γενοκτόνο, ενώ η Τουρκία δεν ήταν ποτέ. 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Και πάμε στο 1956, που ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κρίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και πάρα πολλούς τραυματίες από το σεισμό. Προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Αυτό ήταν το 1956, παιδιά. 1959 αρχίζει το διαρκέ στρατοδικείο Αθηνών, η δίκη του Μανώλη Κλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Σήμερα, το 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε και έχει γενέθλια, να του πούμε χρόνια πολλά, ο πάρα πολύ αγαπημένος Αμερικανός ηθοποιός, που έχει και τη μισένα και την ελληνική υπηκότητα πάρει, και δεν είναι άλλος από τον αγαπημένο μας Tom Hanks.
0: Α, τον αγαπάμε πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και σε Νατάση Θεοδωρίδη, που επίσης αγαπάμε πολύ, και ερχόμαστε λίγο μετά τις 7.

0: Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, όπως κάθε μέρα κοντά σας και αυτό το πρωινό. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς παραλία δεν γίνεται και χωρίς εκάντα weekend δεν γίνεται καλοκαίρι, το Love Radio Crete 102,8 σας περιμένει κάθε Σάββατο στο Σικάντα Escape Experience στον Καρτερό. Live εκπομπές ακριβώς δίπλα στο κύμα, διότι η καλύτερη μουσική, τα δροσερά cocktails, οι μοναδικές γεύσεις sushi και πολλές live εκπλήξεις μας περιμένουν και σας περιμένουν.
1: Και φυσικά έχουμε δώρο για εσάς. Δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
6: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλημέρα σας, Πέμπτη λίγο μετά τις 7 και είμαστε εδώ, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα του αγαπημένου σας σταθμού.
19: Ξημερώνει λοιπόν αυτή η όμορφη μέρα εδώ στο Love Radio Crete's. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, μείνετε συντονισμένοι.

0: Weekend και Sacrifice. Μη θυσιάζετε εσείς τις ώρες και τις μέρες σας χωρίς να έχετε την κατάλληλη θερμοκρασία. Δεν αξίζει. Να σας πω ότι αυτό που αξίζει είναι να επισκεφτείτε το αγαπημένο μας εκεί μέρος, την Climatologic, τις αγαπημένες μας εγκαταστάσεις και τους ανθρώπους που φροντίζουν να έχεις ψύξη και θέρμανση στα καλύτερά της. Μη πετρελαϊκές μορφές και 30 χρόνια εμπειρίας είναι αυτές που συνθέτουν μια απίστευτη ομάδα η οποία σου φτιάχνει τη διάθεση και το κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι. Επισκεφτείτε τους λοιπόν, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου. Τι γίνεται με τον καιρό?
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Μια ηλιόλουστη μέρα, κλασική καλοκαιρινή μέρα, κριτική θα έλεγα. Εγώ, όσοι έρχεστε εδώ για διακοπές, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα και εμείς το ίδιο που θα κάνουμε τις βόλτες μας. 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, κατά τόπους θα είναι και 30 και 31, ανάλογα με το που βρίσκεστε μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. 23 η ελάχιστη το βράδυ. Θα προσέξετε λίγο παραπάνω να πίνετε νεράκι, να πίνετε φρούτο χυμούς, να ενυδατώνεστε και να βάλετε το αντιλιακούλι σας. Η Κρήτη θέλει χυμό και θέλει και αντιλιακό.

0: Ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και στην Άγκυρα θα παρευρεθούν οι ηγέτες 32 κρατών μελών.
1: Τι μου λες.
0: Βεβαίως. Τα κράτη-μέλη αναμένεται να ανακοινώσουν τα σχέδιά τους για να πετύχουν το στόχο της δαπάνης του 5% του ΑΕΠ στην άμυνα, νέες συμφωνίες για αγορές όπλων, αφήστε τα όπλα πια, αλλά και το νέο πακέτο στήριξης προς Ουκρανία. Σκοπός είναι να δείξουν ότι δεν αγνοούν τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για έμπρακτη στήριξη, λέει.
1: Ναι, τα άκουσα αυτό τώρα. Χαϊδολογάνε το Τραμπ τώρα. Και εμείς είμαστε βέβαια ήδη το χαϊδολογάμε, γιατί είμαστε ήδη στο 5%. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα, ναι, ναι. Δεν
0: δηλαδή, εμείς δεν έχουμε με αυτά να κάνουμε.
1: Με τόσα όπλα που αγοράζουμε, είμαστε και παραπάνω, μη σου πω.
0: Εμείς έχουμε. Πολλά,
1: βέβαια, έχουμε κάνει φρεγάτες, μεγάτες, χαμός γίνεται εκεί πέρα. ναι, τώρα. Ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν τέτοια προβλήματα που έχουμε εμείς και δεν αγοράζουν τόσα πολλά και ο Τραμπ θέλει να τους φέρει όλους στο 5%. Και τώρα του λένε, ναι, ναι.
0: Και καλά, θα αγοράσουν και άλλα.
1: Οι Ευρωπαίοι, ναι. Οι περισσότεροι. Η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερα όπλα από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που υποτίθεται ότι θεωρούμε ότι είναι μεγάλες. Γιατί δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν αυτές οι χώρες. Είναι λογικό. Εμείς είναι που έχουμε το. Μας έχει σφίξει ο κλοίος με την Τουρκία. Γενικά δεν έχουμε γείτονα νορμάλ.
0: Μη λες αλλά... τέτοια πράγματα, παιδάκι μου.
1: Ναι, τώρα.
0: Πρωί.
1: Έχουμε νορμάλ γείτονα. Συγγνώμη, έχουμε. Δεν έχουμε του πάρει όλου η μπάλα, αλλά με τη Βουλγαρία είμαστε καλά.
0: Πάω σε μια σακύρα, whenever, wherever, να αγχωθώ με την ησυχία μου, αλλά χορεύοντα.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Λουλουδικά. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Λουλουδικά και έτσι με ανθοφορία. Συνεχίζουμε το πρωινό της Πέμπτης εδώ στο Λαύριο Κρήτη 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας όπως κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω μια βόλτα στο βιβλιοπωλείο Χαρτετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Να πάμε να βρούμε βιβλία που έχουν να κάνουν με την ιστορία, που έχουν να κάνουν με τη λογοτεχνία, όπου ανακατεύεται με την ιστορία. Και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος αυτός για να μάθουμε πράγματα που έγιναν στο παρελθόν. Όχι να πάρουμε απλά ένα ξέρω βιβλίο που αναφέρει ιστορικά γεγονότα, αλλά να πάρουμε ένα μυθιστόρημα που όλο εκτιλήσεται την εποχή εκείνη που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε περισσότερο. Είναι πάρα πολύ έξυπνος και πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος να μάθεις ιστορία και να ανακαλύψεις πράγματα, γιατί μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου πάρα πολύ εύκολα και τα θυμάσαι μετά. Δεν το συζητάμε. Οι ήρωες των βιβλίων γίνονται πραγματικά σαν αληθινοί
0: άνθρωποι. Εγώ πρέπει να πω αυτό που δεν θυμάμαι πραγματικά τίποτα.
1: Μα και εγώ τα περισσότερα.
0: 20 έγραφα, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Κοίτα, θα σου πω πόσα πράγματα, ας πούμε, που είχαν να κάνουν, παράδειγμα, με το Βατικανό. Έτσι. Ναι. Και την ιστορία του Βατικανού κτλ. Μέσα από το Άγγελοι και Δαίμονες τα έμαθα. Και μετά από εκεί πάτησα και άρχισα να τα ψαχουλεύω λίγο περισσότερο στο ίντερνετ και έτσι έμαθα πόσα πράγματα. Γενικά όλα τα μυθιστορήματα που εκτελήσονται. Είμαι ψαχτήρι, αλλά είναι όμω και κάποια βιβλία που σε ρεθίζουν να ψάξει περισσότερο. Σ' αρέσει να το κάνει μετά, αν τα διαβάσει. Τέτοια βιβλία να πάτε να βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρτέτος, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και φυσικά, αν δεν θέλετε βιβλία, έχει και τραπέζια.
0: Άντε, μπράβο. Ροξέτ και Δελουκ, έρχεται.

τελειώνω για κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ναυάγησε και η Λεπέν, διότι ένοχη και στο εφετείο.
1: Καλά, ένοχη και στο εφετείο, αλλά δεν έπαθε και τίποτα, γιατί δεν θα το να το πω πρωί-πρωί τώρα, αλλά θα το πω. Κακό σκύλο ψεύω δεν έχει. Ναι. Τέλος πάντων, δεν το είπα. Ακούστηκε έτσι από τον αέρα, κάπου από πίσω.
0: Εντάξει, της μειώσαν το αξίωμα, της κάνανε εκεί πέρα
1: μείωσε
0: με βραχιολάκι.
1: Μείωσε την ποινή αποκλεισμού. Μειώθηκε η ποινή αποκλεισμού, που σημαίνει ότι με το που έγινε αυτό, δηλαδή ναι, μεν επιβεβαιώθηκε η καταδίκη, γιατί είχε επεξαιρέσει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλό το παιδί αυτό, αλλά μετά τις μείωσαν.
0: Άλλο, εγώ είπε εξαίρεση στην.
1: Ναι, κατάλαβες. Και
0: μετά. Εκεί μας θα πράγουν όλοι με βραχιολάκι, βρε.
1: Καλέ, ναι. Εμάς εδώ θα τους κάναμε κατευθείαν πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, πάντως. Λίγες ώρες μετά, όμως, τι έκανε, ανακοίνωσε επίσημα ότι θα είναι υποψήφια για τέταρτη φορά για την Προεδρία της Γαλλίας, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει τον πολιτικό της αγώνα παρά τις δικαστικές περιπέτειες. Βέβαια, δεν την κόβει κανείς. Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας να ανατραπούν αυτά τα σημεία της καταδίκης που εξακολουθούν να ισχύουν. Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία.
0: Προφανώς.
1: Στελέχη της αριστεράς και των πρασίνων επέκριναν το γεγονός ότι παραμένει πολιτικά ενεργή μετά την καταδίκη, γιατί είναι καταδίκη επεξαίρεση.
0: Συγγνώμη, στην καταδίκη εγώ διάβαζα ότι 5 χρόνια δεν την αφήνουν να κατέβει.
1: Ναι. Είδες όμως τώρα 5 χρόνια δεν την αφήνουν να κατέβει, αλλά αυτό δεν κόπηκε τώρα. Θα μπορεί να ξανακατέβει.
0: Και είσαι το κόμμα. Σίγουρος, βρε, Γιάννη.
1: Ναι, παιδί μου, αφού σήμερα πρωί-πρωί δεν είδα την είδηση ότι θα ξανακατέβει κανονικά.
0: Τι να πω.
1: Το κόμμα της κάνει λόγο για δικαίωση της ηγέτιδά του. Να πούμε ότι το κόμμα της, για να δείξει ότι ξέρω γαλλικά. Rassemblement National είναι το κόμμα.
0: Τι
1: να το
0: πεις
1: και να σε κόμπο η γλώσσα, καλέ. Φτύστο, φτύστο, βγάλω το. Αυτό.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε για Olivia Dean και So Easy. Τι να πούμε για τη Λεπέν. Μην την ψηφίσετε αν κάνει τέτοια, παιδιά. Άιντε πια.

0: Υπέροχε, Ελεονόρα Ζουγανέλη, και έλα και εσείς ελάτε να πάρουμε το C3, το 100% ηλεκτρικό. Εμμανουήλ Βενέρης, ΑΕ και Citroën, απόλυτη έτσι σύμπραξη υπέροχη, γιατί το νέο ηλεκτρικό C3 της Citroën είναι εδώ και πραγματικά μας απαλλάσσει από καθημερινές κοτούρες, από το πώς θα οδηγήσουμε, θα κάνουμε. Είναι 100% προσιτό, 100% τεχνολογικό, ηλεκτρικό και το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Το βρίσκουμε στο Εμμανουήλ Βενέρης και κάνουμε εκεί το test drive μας. Εδώ βρίσκουμε το Love Traffic και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic.
0: Να σας πω ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει έτσι για τα καλά η κίνηση. Βέβαια, κάποιοι δρόμοι που αυτή την ώρα είναι πάντα φορτωμένοι, όπως στις εξόδους της Εθνικής και οι δρόμοι που οδηγούν προς αυτές, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Λεωφόρος Κνωσού, Δημοκρατίας, είναι φορτωμένες. Η Κάρου θέλω να προσέξετε γιατί έχει αρχίσει σιγά σιγά. Ενώ η Παραλιακή και το Κέντρο είναι ακόμη σε αρκετά καλή κατάσταση. 6956-64-1028, στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπω εδώ στους χάρτες μου.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
10: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
9: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
11: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό Πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
5: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα!
19: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουζα Μαρία Λιαδάκη.
0: Αυτή είμαι εγώ, καλημέρα και από μένα. Πεμπτούλα σήμερα, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Daniel, Meriwether και Impossible. Όλα είναι possible, παιδιά.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Έτσι, να σάζεστε, να κάνετε σασμούς. Δεν πώς. Δηλαδή και να έχετε με κάποιον τώρα έτσι λογοφέρει και δεν έχει να κάνει.
2: Να κάνουμε
1: σασμούς. Μην το μεγαλώνετε.
2: Άτιμο.
1: Τι πιέτε.
2: Δεν μπορώ άλλο. Με έχει φάει το αίμα, με έχει πιει αυτό το κουνούπι.
1: Γι' αυτό αδυνατίζει.
2: Ναι, γι' αυτό αδυνατίζω.
1: Καλά, δεν μου κάνει. Γλυκό αίμα,
2: δεν
1: αυτό.
2: Κάνει λιποαναρρόφηση. Αφέμαξη κάνει το άτιμο. Τέλος πάντων.
1: Εδώ είμαστε, Λαύρη του Κρήτη 102,8. Κλιματολότζι και να έχει κατάλληλο κλίμα. Θα έρθουν και τα ζωήφια εδώ να σε κυνηγήσουν. Εμείς έχουμε κλιματολότζι και έχουμε την καλύτερη εταιρεία που μπορείτε να έχετε, διότι 30 χρόνια εμπειρία δεν είναι εύκολο πράγμα. Και δημιουργεί εγκαταστάσεις, υπέροχες λύσεις και επιλογές μη πετρελαϊκές. Ελευθερίου Βενιζέλου 106,5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Τσακ στο δεξί σας χέρι, όπως πας προς Γάζι.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα Πέμπτη ξεκινά με ήλιο και με καθαρό ουρανό στο Ηράκλειο, όμως κρύβει και μία μικρή έκπληξη από το μεσημέρι και μετά τα σύννεφα θα μαζευτούν στην ενδοχώρα του νησιού και δεν αποκλείται τοπικές βροχές σε κάποια σημεία, ακόμα και καλοκαιρινές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Καλά, ακούσατε, βροχούλα μέσα στον Ιούλιο υπάρχει περίπτωση, λέει η πρόβλεψη τώρα, αλλά εδώ στην Κρήτη για να δούμε βροχούλα, παιδιά, δεν ξέρω. Η θερμοκρασία πάντως μένει κανονικά σε καλοκαιρινά επίπεδα, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς. Καλά είναι η νέα και στο μέτωπο των ανέμων, τα μελτέμια χαλαρώνουν σε σχέση με χτες, βοριάδες έως 5 μποφόρ σήμερα, η θάλασσα παραμένει. Μένει λίγο κουνημένη πάντως. Οπότε, μια βασική βροχή στις βόρειες παραλίες, μια βασική προσοχή, με συγχωρείτε, στις βόρειες παραλίες. Δεν θα έβλαπτε σήμερα. Αν κολυμπάτε εκεί και βλέπετε τα κυματάκια, μην πολύ πηγαίνετε μέσα.
1: Αν έχετε σχέδια... λίγο μέχρι τον Αστράγαλο.
2: Ναι, αν έχετε σχέδια για την εξοχή το απόγευμα, ρίξτε μια ματιά στον ουρανό και ίσως ομπρελίτσα βάλετε στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτή με τη βροχημένη σύγχυση.
1: Ξέρεις τι δεν ξέρεις, αποφάσισε να βάλουμε ομπρελίτσα, να μην βάλουμε.
2: Με την πρόβλεψη του καιρού ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι. Ένα πράγμα, ότι ο Νίκος από το Ζόλιγκεν αφιερώνει στη Μαρία από τον Ντίσσελντορφ το παρακάτω τραγούδι του Θοδωρή Φέρη.
1: Α,
2: το είπες.
1: Έχουμε...
2: Αφιερώσεις έρωτας μεγάλος.
1: Auf Deutschland.
2: Auf Deutschland. Auf, πώς τα λένε.
1: Auf.

0: Forever and ever.
1: Forever and ever. Διαβάζω τα memes εδώ που βγαίνουν στο Instagram. Καμιά φορά είναι πολύ πετυχημένα. Πολύ μεγάλες δόσεις λέει βάζει αυτός ο μπαρίστα. Ναι, είναι και η μπαρίστα. Δεν μπορώ, Θεέ μου. Βλέπω λοιπόν εδώ, κρυώσαμε. Βλέπω,
0: Cold us.
1: Yes. Βλέπω τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του Σουλτάνου, του Κοσμαγάπη του, δεν το συζητάμε.
0: Ναι,
1: και λέει, δεν γνωρίζουν οι Τούρκοι, λέει, τι σημαίνει κάζους μπέλη και εμείς δεν είπαμε ποτέ στους Έλληνες να μην αγοράσουν όπλα. Με μια ανωτερότητα.
0: Μορτή μας λες.
1: Ναι, ελάτε να συζητήσουμε, φίλοι Έλληνες, ελάτε να συζητήσουμε το Αιγαίο και τα λοιπά. Βρε που κακιά γρήπη να σε κόψει πρωί.
0: Βρε, εμείς βγάζουμε και τραγούδια.
1: Βρε συγχαμένο πλάσμα. Βρε, δεν θε σε μπορώ άλλο. Δηλαδή, έχεις βάλει στο μάτι τις θάλασσες μας, έχεις βάλει στη μάτι έναν ολόκληρο λαό, μας έχεις ψήσει το ψάρι στα χείλη και εσύ και όλοι οι προηγούμενοι που ήταν στην κυβέρνηση τη δική σας. Και τώρα μας κάνεις, φίλοι, ελάτε να συζητήσουμε για το Αιγαίο. Τι να συζητήσουμε για το Αιγαίο, όχι να συζητήσουμε για τα χωράφια του πατέρα σου. Θα τα πάρουμε εμείς. Δηλαδή, τι είναι αυτά, τι είναι από. Πώς μπορούν και τους αφήνουν και μιλάνε και τους αστράφουν δυο εκεί πέρα. Όχι, δεν είμαι υπέρ της βίας, ξέρετε.
0: Δεν
1: αλλά...
0: είσαι, εγώ το
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δύο Αιγαία της Βύση θέλω να τους βάλουν να παίξουν
0: θα
1: να τους
0: βάλω
1: τους
0: πάλι. Το ακούσαμε
1: αυτά.
0: Και πρόσφατα, αλλά θα το ξαναβάλω.
1: Όχι,
0: γιατί τώρα
1: όχι.
0: Με το θέμα σου πήγαινε. Το Αιγαίο λοιπόν αφιερωμένο από ποιους σε ποιους, δεν κατάλαβα.
1: Ο Γιάννης και η Μαρία από το Love Radio το αφιερώνουν στον Κοσμαγάπη το κακιά γρήκη που να τον κόψει η Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε.
0: Κατάλαβες ότι θα μας έρθει εδώ καμία ρουκέτα κάτι.
1: Δεν πειράζει, θα τη στείλω πίσω με το ίδιο γραμματώσιμο.
0: Δεν θα το γλιτώσουμε. Πάνε και είμαστε και στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα την
1: τα περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν τι θα πει γραμματώσιμο. Τέλος πάντων.
0: Εγώ το έχω ακουστά.
1: Το πρόλαβες.

0: Εμάς χτυπάει ηλεκτρικά η καρδιά μας, διότι παίρνουμε το ηλεκτροκίνητο Citroën C3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και κάνουμε τις βόλτες μας στους δρόμους του Ηρακλείου όμορφα, άνετα, τεχνολογικά, με όφελος έως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αυτός αγαπάμε, λατρεύουμε. Πάμε τώρα για ένα Love Traffic υπέροχο και μοναδικό.
1: Love Traffic.
2: Στην 62 Μαρτύρων αυτή τη στιγμή γεμίζει σιγά σιγά η έξοδος. Εκεί στο Κυκλικό δημιουργείται η κίνηση και έχει κάνει μια μεγάλη ουρά. Εάν φεύγετε από το Ηράκλειο και περνάτε από εκεί, θα πρέπει να την υποστείτε. Στον Άγιο Ιωάννη το χωστό τα πράγματα είναι από ό,τι φαίνεται στην Google πολύ καλύτερα. Στην Κνωσού επίσης τα πράγματα ρέουν κανονικά. Εκεί λίγο στους κόμβους της Κνωσού και της Παπαναστασίου με τον ΒΟΑΚ, ίσως εκεί λίγο περιμένετε, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ προσοχή θα ήθελα να σας πω στη διασταύρωση λεωφόρου Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου και στον δρόμο στην λεωφόρο Ικάρου προς αεροδρόμιο. Εκεί θα συναντήσετε κίνηση. Αν πάτε αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
6: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
6: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Σου έχω ζευγάρια και ώρες των προημιτελικών. Είμαστε στις 8 στο Μουντιάλ, Γιάννη Καπνίδη.
1: Άκου εδώ πώς περάσανε, βρε παιδιά, μήνες.
0: Παιδιά, λοιπόν, άκου τι έχουν μείνει να μου πεις τώρα εσύ, έτσι να πούμε μια πρόβληψη. Ποιο θα κερδίσει, αν ξέρω πώς θα γίνει τώρα αυτό. Λοιπόν, ζευγάρια και ώρες προημιτελικών σου έχω εδώ. Γαλλία-Μαρόκο παίζει σήμερα στις 11. Αύριο Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Εντάξει, 11 και 10 μπορούν να τα δουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, είναι καλές ώρες.
0: Νορβηγία-Αγγλία, 12 του μηνού στις 12 το βράδυ.
1: Δύσκολο παιχνίδι, παιδιά. Δύσκολο. Και η Νορβηγία-Αγγλία είναι λίγο διφορούμενο, δεν ξέρεις.
0: Και τα άλλα ίδια, ίσως. Η ίδια ημέρα ξημερώματα, 4 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία.
1: Πω, πω, πω. Αργεντινή-Ελβετία. Αργεντινή-Ελβετία.
0: Ναι, τι.
1: Πω, πω.
0: Τι σε έπιασε.
1: Και εκεί τώρα.
0: Ζόρικα.
1: Ναι, είναι γενικά δύσκολα παιχνίδια. Εγώ είμαι με τους Νορβηγούς φέτος.
0: Ναι.
1: Ναι, έχω κατασυμπαθήσει τον. Δεν θυμάμαι, τον Χάλαντ. Τον Χάλαντ τον έχω κατασυμπαθήσει και έχω κατασυμπαθήσει όλο αυτό το στυλ που έχουν οι φίλαθλοι της Νορβηγίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πουλάνε τρέλα, ναι. Το διασκεδάζουν, το απολαμβάνουν, μ' αρέσουν.
0: Μαζί σου.
1: Όλους αυτούς τους βόρειους λαούς, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο και ο τρόπος που είναι φίλαθλοι μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα πετύχει. Πάλι ήμουν στο Άμστερνταμ και έπαιζε κάτι τέτοιο μουντιάλ. Γινόταν και έπαιζε η Ολλανδία. Δεν υπήρχε το. Ήθελες να γίνεις ομάδα Ολλανδία και εσύ μόνο και μόνο
0: ήθελες
1: για το Χολέντι.
0: Να πάρεις την πράσινη κάρτα της Ολλανδίας.
1: Ναι, δεν υπήρχε.
0: Να το παίζεις Ολλανδός.
1: Δηλαδή είναι τόσο ρε παιδί μου, ούτε βρίζουν ούτε κάνουν. Το διασκεδάζουν, περνάνε ώρα το
0: πόλεμο. Δεν ξέρει, Βρεγιάν, ξέρει τι Ολλανδικέ βρισχέ.
1: Δεν βρίζουν καλά. Είναι ξευγενισμένοι, παιδί μου, είναι βόροι. Είναι σαν και εμάς, χαμερπή και
0: ποταπή. Μπορεί να βρίζουν χαμογελαστά απλά και να σε μπερδεύουν.
1: Λες,
0: ναι.
1: Να λέει ο άλλος
0: Βάχτεν. Άντε από εδώ, βρε.
1: Βρε Φάχτεν Φούχτεν. Έτσι, έτσι.
0: Καταρχήν, ό,τι και να μπουν, αυτή η βρισιά ακούγεται.
1: Έλατε.
0: Να αρχίσουμε από εκεί.
1: Ας ξεκινήσουμε και από εκεί. Σωστά.
0: Κατάλαβα. Αμέσως. Με εμάς τα βάλατε.
1: Είναι ξευγενισμένοι, έχω πιστεί.
0: Δεν σας αρέσουμε πάλι. Εμείς είμαστε χωριάτες που βρίζουμε. Όχι ξευγενισμένα. Πάμε για καπνού και Μιχάλη Χατζηγιάννη και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με τα Ολλανδικά και τις προβλέψεις μας.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσω. Ο Γιάννης εδώ στο ενδιάμεσο. Έτσι ξεσηκώνει λίγο το στούντιο.
1: Ξεσηκώνω. Παιδιά, έχω να σας πω κάτι τώρα.
0: Τι
1: λοιπόν.
0: Να μας πεις.
1: Είδα ένα θρίλερ. Και τώρα βλέπω, διαβάζω εδώ πέρα, ότι αυτό το θρίλερ που είδα είναι remake της επιτυχημένης δανέζικης ταινίας Τρόμου. Τελικά αυτή η Σκανδιναβή με τις ταινίες Τρόμου το έχουν.
0: Έχεις με τους Σκανδιναβούς, έχεις πάθει έρωτα.
1: Και κοίταξε, συγγνώμη, και ο Στιγκ Λάρσον είχε γράψει βιβλία που είχαν να κάνουν έτσι. Όχι Τρόμου, αλλά είχε γράψει βιβλία αστυνομικά, μυστηρίου και δεν ξέρω και εγώ τι ψυχολογικό θρίλερ κτλ.
0: Ναι.
1: Το έχουν οι Σκανδιναβοί με αυτό το νουάρ, το αστυνομικό, όλοι τους. Δεν παίζεται. Δεν έχω διαβάσει σε γραφέα να έχει γράψει αστυνομικό. Και τι πετασύνεφα τους κάνουν, το κρύο, το δεν έχουν ήλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η ταινία αυτή θα τη βρείτε στο Netflix. Λέγεται Speak No Evil και είναι remake, όπως σας είπα, αμερικάνικο της επιτυχημένης δανέζικης ταινίας Τρόμου. Πολλοί λένε πως δίνει μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του ο ηθοποιός που θα τον δείτε εκεί πέρα. Ποιος είναι? Ο James McAvoy. Είναι αυτός που έκανε τον. Στους X-Men τον αρχηγό. Δεν θυμάμαι, παιδιά, πώς λεγόταν τώρα στους X-Men τον αρχηγό. Τέλος πάντων, είναι πολύ γνωστός ηθοποιός. Έχει παίξει και σε άλλες ταινίες που έκανε αλλαγές χαρακτήρα. Θα τον δείτε. Είναι εξαιρετικός. Η ιστορία ξεκινά αθώα όταν δύο οικογένειες γνωρίζονται σε διακοπές στην Ιταλία και κανονίζουν να περάσουν μαζί ένα Σαββατοκύριακο.
0: Και μπαίνουν σε ένα υπόγειο.
1: Μόνο
0: και
1: που σιγά-σιγά. Όχι, δεν ήταν υπόγειο. Είναι ένα cottage. Είναι στην εξοχή. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Θα δείτε φύση, θα δείτε τέτοια.
0: Πού μπήκανε, πες μου.
1: Δεν μπήκανε πουθενά σε ένα δωμάτιο. Κοιμόντουσαν στο cottage μέσα όλοι. Δεν μπήκανε.
0: Και το cottage πως ήταν, χωρίς φώτα, χωρίς.
1: Όχι, είχε τα πάντα.
0: Ίντερνετ
1: δεν είχε, εννοείται. Δεν είχε καθόλου σύνδεση.
0: Μα δεν αντέχω όμως. Δεν είχε
1: δεν
0: ούτε
1: είναι
0: σήμα,
1: το κλασικό,
0: πρόσεξε. Δεν είχε ούτε τίποτα.
1: Όχι, δεν είναι το κλασικό thriller πετάγωμα από την καρέκλα. Χτίζει την αγωνία με τρόπο αριστοτεχνικό και σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι βρωμένο, κάτι δεν πάει καλά και μετά αρχίζει και εκδηλώνεται. Βάλτε το στη λίστα σας. Speak No Evil, θα το δείτε. Εκεί είναι μια πολύ ωραία κινηματογραφική εμπειρία. Δεν το δείτε σπίτι σας, φυσικά στο Netflix.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ τώρα. Δηλαδή, αν πας, γιατί πήγε υπόγειο το παιδί, μην πάτε στο υπόγειο για να μην φάτε.
1: Καλά, αυτό, έλατε, αυτό, όχι, θα το
0: δηλαδή,
1: πω και εγώ.
0: Μισό λεπτό.
1: Βλέπεις μια πόρτα, ρε φίλε, είσαι μια χαρά. Τι να ανοίγεις να μπεις μέσα και δεν έχει.
0: Αγάπη μου την πόρτα.
1: Κλείδωστην.
0: Ας να πει κάποιος άλλος, μην πεις εσύ.

0: Love Traffic.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Έχουμε αρκετή κίνηση και στις εξόδους Εθνικής αλλά και προς το κέντρο. Έχει αρχίσει η κίνηση να γίνεται αυξημένη. Ενώ Δημοκρατίας, Κνωσού και όπου υπάρχει φανάρι, έχουμε και τις δυσκολίες μας. Προς το κέντρο έχει αυξηθεί το ποτηλιάρισμα. Ενώ η Εκάγαρο και Καζατζίδη θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Μην ξεχνάτε, αν πάτε προς Άγιο Νικόλαο, στο ύψος εκεί από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Γούρνες, είναι αρκετά τα προβλήματα, καθώς υπάρχουν ακόμη τα έργα τα οποία δυσκολεύουν την κατάσταση.
2: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Το μέλλον της αισθητικής είναι στα Element. Ανακάλυψε το νέο σύστημα αντιγύρανσης Megan από την Skador. Το μοναδικό που περιλαμβάνει συνέργεια μηχανικής τεχνολογίας και προηγμένων cosmetic drone για σύσφιξη, αντιγύρανση, μείωση των ρητήδων, των δυσχρωμιών και των τραγάδων στο σώμα. Μίλα μαζί μας στο 2811-118101 ή πες στο goelement.gr και κλείσε άμεσα δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού. Megan, το νέο σύστημα αντιγύρανσης από το μέλλον, έρχεται αποκλειστικά στα Element. Είστε έτοιμοι?
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
8: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
8: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
11: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
12: Α, τις βρήκα ξανά.
11: Πού?
12: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
11: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
13: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος.
0: Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε. Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
14: Love Islands, powered by SeaJets.
1: Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη, Αγγελίνα Σταματάκη. Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρία Λιαδάκη μέσω Πέλαγα αρμενίζουν.
15: Εν πλώ λοιπόν εμείς εδώ στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
1: Όπως καταλάβατε, ταξιδεύουμε με SeaJets και πάμε Πάρο. Ταχύτητα και γαλάζιο παντού και κάθε λεπτό μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στην Πάρο. Και ένα πρόβλημα έχω, ρε παιδιά, όση ώρα ταξιδεύουμε.
15: Για πες.
1: Έχουμε πιάνει μια ανυπομονησία, ένα πράγμα. Θέλω να κανονίσω επί τόπου το επόμενο ταξίδι μου. Για να ξέρω ότι δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και θα πάω παντού.
15: Σέχω. Έχω προτάσεις. Λοιπόν.
1: Πού πάμε μετά?
15: Θες να πας στην Πάρο από το Ηράκλειο? Σε 3 ώρες και 35 λεπτά. Θες να πας στη Σαντορίνη? Σε 1 ώρα και 30 λεπτά, μαράκι μου. Θες να πας στα Κύθυρα? Σε 3 ώρες και 30 λεπτά από την Κίσα μου.
1: Ωραία, λοιπόν, Ιω πήγαμε. Θα ξαναπάμε και Κύθυρα. Και έχει και 50 προορισμούς η SeaJets. Οπότε άντε να διαλέξεις και τους επόμενους. Θα προλάβουμε στο καλοκαίρι.
15: Και να πούμε και ότι είναι και ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως, Μαρία μου.
1: Οπότε και εκεί χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, πάμε να πιούμε κανένα καφεδάκο, να τσιμπήσουμε κάτι.
15: Πίνασα κιόλας.
1: Ενώ εγώ πεινάω πάντα, οπότε φύγαμε.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
21: Εδώ πεινάει πάντα, οπότε φύγανε. Λαύρο Ιδιοκρίτη 102,8.
1: Θυμόμαστε στιγμές, τους βάζουμε και τις ακούμε.
21: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η καλύτερη μουσική. Κωνσταντίνος Αργυρός αμέσως μετά.
1: Θα ήθελα πάλι να πάω Πάρο.

0: Κατάλαβες, όταν πειράζεις. Αυτά συμβαίνουν.
1: Τι
0: πειράζεις, θυμάσαι, τίποτα που σου δείχνα πριν εκεί πέρα με την Αγγελίνα. Το ακούσαμε όλοι μας. Δεν πειράζει, θυμηθήκαμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Λευρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαστε στο Καψί σας τώρα, στο κέντρο του Ηρακλείου, να περάσει να σκεράσουμε καφέ. Ο Καπνίδης δηλαδή που έχει παραπάνω χρήματα, θα σκεράσει καφέ. Αυτός
1: πάρα είναι. Πολύ χρήμα, παιδιά. Αυτός χρήμα με ουρά να δουν τα μάτια.
0: Είσαι ο καπιτάλης της εκπομπής.
1: Καλέ, δεν το συζητάμε, το συζητάς τώρα. Μιλάμε τώρα ότι όλοι το ξέρουν ότι αν ανοίξει ένα εργαστήριο αισθητικής γίνεσαι εκατομμυριούχος μετά. Όλοι. Το ξέρουν και γι' αυτό το λόγο ανοίγουν όλοι οι εργαστήρια αισθητικής από εδώ και πέρα. Αυτό θα είναι.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι θέλω να μου πάρει και ένα κλιματιστικό ή μια αντλία θερμότητας, ό,τι τραβάει η δική σου ψυχή, από Climatologic, διότι είναι η εταιρεία η οποία τα έχει όλα όπως πρέπει και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Θα μας κάνουν κάτι καλύτερο ακόμη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν έτσι. Λοιπόν, να πάμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λέω, να βρούμε τα κατάλληλα μηχανήματα για να έχουμε την κατάλληλη και αγαπημένη θερμοκρασία και κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι μας. Climatologic, λοιπόν, και πάμε να δούμε το δελτίο του καιρού που το προσφέρει απλόχερα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε το δελτίο του καιρού. Η Πέμπτη ξεκινά με ήλιο, με καθαρό ουρανό. Κρύβει μια έκπληξη βέβαια από το μεσημέρι και μετά. Σύννεφα θα μαζευτούν στην ενδοχώρα του νησιού και δεν αποκλείονται και τοπικές βροχές. Αυτές οι τροπικές καταιγιδούλες, ακόμα και καλοκαιρινές μπόρες λοιπόν, θα μπορεί να δούμε στα ορεινά. Καλά ακούσατε, βροχούλα μέσα στον Ιούλη μπορεί να παίξει. Η θερμοκρασία πάντως παραμένει σε κανονικά καλοκαιρινά επίπεδα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και νέα και στο μέτωπο των ανέμων έχουμε. Τα μελτέμια χαλαρώνουν σε σχέση με χθες. Βοριάδες έως 5 μποφόρ σήμερα. Η θάλασσα παραμένει λίγο κουνημένη πάντως. Οπότε αν πάτε έτσι προς τα εκεί και κάνετε θαλάσσια σπορ και κολυμπήσετε, λίγο προσοχή στις παραλίες και στα κύματα. Ναι, όχι πολλά φουσκωτά. Να προσέχετε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έγινε ποιο ξέρει τι. Καλοκαίρι είναι, Κρήτη είναι. Αν έχετε σχέδια για εξοχή το απόγευμα, προσέξτε λίγο την επικείμενη βροχή, εφόσον τελικά έρθει αυτή.
0: Σιγά μην βρέξουμε, μέρα, δεν νομίζω να βρέξει.
1: Δεν μιλάμε για το Ηράκλειο, μιλάμε για την ενδοχώρα. Όχι εδώ.
0: Τι στο βουνά,
1: στα ορεινά, ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε για I just might.
1: Just might.

0: Αχ, αυτές οι στιγμές, αχ, αυτές οι στιγμές. Τι ωραίος ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά. Δεν υπήρχε.
1: Αγαπάμε.
0: Ναι, αυτό το τραγούδι από τότε που βγήκε μας έχει μαγέψει, δεν το συζητάμε. Και εδώ σας έχω τι. Άμα λέτε είστε εγκαντέμιδες, είστε άτυχες, είστε δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Τι.
0: Σας έχω εδώ το απόλυτο που έχει συμβεί σε μια κοπέλα, τη μαύρη την κακομοίρα, τι έπαθε. Μπήκε σε, ναι, δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Τι έγινε, βρήκε.
0: Ακούω πολλούς να λέτε πω ότι ήταν αυτό που με βρήκε, ήταν αυτό. Η κοπέλα πήγε να κάνει εκπαίδευση σε αεροπλάνο. Αυτά τα εκπαιδευτικά τα αεροπλανάκια που πας και μαθαίνεις και δεν ξέρω και εγώ τι. Και τι να σας πω, παιδιά, ο εκπαιδευτής της αποφάσισε να αυτοκτονήσει.
1: Γιατί?
0: Άνοιξε την πόρτα και πήδηξε. Και την άφησε μόνη της μέσα στο αεροπλάνο να πετάει.
1: Ορκίσου.
0: Ορκίσου να μην χωρίσουμε. Ναι, αυτό έγινε, παιδιά.
1: Γιατί δεν την αγαπούσε και πάρα πολύ. Ή του είχε αφήσει απλήρω τα μαθήματα.
0: Εγώ και εγώ αυτό πιστεύω, Μαρία.
1: Σίγουρα,
0: το πρώτο που σκέφτηκα.
1: Σίγουρα αυτό έγινε, Γιάννη. Δηλαδή για να την εκδικηθεί,
0: ναι,
1: πήγε,
0: ναι,
1: και πήδηξε.
0: Ένα τσέσνα ήταν, 22χρονη εκπαιδευόμενη μέσα, έβγαλε εκεί πέρα τα κομποσκίνια, της άρχισε να προσεύχεται. Τίποτα. Και με η πλάκα
1: την
0: είναι.
1: Την έσωσε
0: ότι...
1: η προσευχή και.
0: Ναι, την έσωσε τελικά, αλλά η πλάκα είναι ότι. Γιατί για να βλέπω ότι μίλησε μετά και διηγήθηκε την ιστορία.
1: Ο άλλος έφυγε, τον έφυγε.
0: Ναι, όχι, για πήδηξε από εκεί πέρα πάνω.
1: Μπορεί να φορούσε κανένα λεξίπτο, ξέρω.
0: Δεν φορούσε τίποτα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, της είπε και πήδηξε.

0: Αυτό ήταν. Τις έχω εκπαιδεύσει τώρα.
1: Α, πίστευε τόσο πολύ σε εκείνη που σου λέει. Μπορείς και μόνη σου. Αν δεν φύγω, δεν θα μπει διαδικασία να οδηγήσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να μείνει μόνη τη. Δηλαδή, πώς το λένε, στη βράση κολλάει το σύστημα.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβα αυτό.
1: Αφού δεν τη είπε, άστα όλα και έλα να πηδήξουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Όπως το λέει εδώ, είναι τόσο Θεοδωρίδου.
0: Άστα όλα και έλα τη ζητάω.
1: Μη μπει τίποτα κουβέντα. Πω,
0: όχι,
1: ό,τι έπαθε πραγματικά. Όντως μαύρη κακομοίρα.

0: Δεν σηκώνω άλλο τόσο πόνο. Έλα Citroën σε 3 μου, 100% ηλεκτρικό μου. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πραγματικά. Δες με πώς μπορώ να σε αγκαλιάσω, να σε οδηγήσω μέσα στα στενά και στα φαρδιά του Ηρακλείου. SUV ο χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή της άνεσης από τη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή μας πολύ πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Όφελος για τον αγοραστή 5.600 ευρώ. Έκδοση για την Urban Range ξεκινά από 17.900. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ είναι ο αγαπημένος αντιπρόσωπος για το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί θα βρείτε τα πάντα και πραγματικά θα τα λατρέψετε. Είμαστε έτοιμοι για Love Traffic, John Καπνίδης.
1: Έτοιμοι.
0: Go.
2: Love Traffic.
1: Όσοι κατευθύνεστε προς τη θάλασσα από τη Στέλιου Καζατζίδη και όσοι πηγαίνετε προς αεροδρόμιο από την Ικάρου, θα αντιμετωπίσετε προβλήματα, ειδικά για την πορεία προς αεροδρόμιο. Προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Κίνηση έχουμε και στην Κνωσού, απλά ρέουν τα πράγματα λίγο καλύτερα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, όπου υπάρχει φανάρι, υπάρχει και καθυστέρηση. 62 μαρτύρων, μέτρια η κατάσταση. Αν μπορείτε να την αποφύγετε καλώς, διαφορετικά τι να κάνουμε, θα περάσετε από εκεί. Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης, η κατάσταση έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ προβληματική. 6-9-56-64-10-28 το Viber του σταθμού. Αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει, στείλτε μας μήνυμα.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
6: Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις έσκαιρες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τι κάνεις.
1: Γιάννη Καπνίδη, τι κάνεις.
2: Τι να κάνω εδώ, παιδιά. Έχω μηνύματα και στέλνω και απαντάω. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ την καλημέρα να στείλω στην Εύα, αρχικά τη Μιχαέλα και την Ελένη και την Κατερίνα. Καλημέρα, κορίτσια.
2: Καλημέρα, good morning.
1: Και στο Γιάννη να στείλουμε την καλημέρα.
2: Ναι, να στείλουμε και μια καλημέρα στη Γερμανία, στον ξάδερφό μου τον Νίκο που μας ακούει από το Ζόλιγκεν, το γερμανικό.
1: Καλημέρα, Νίκο Ζόλιγκεν.
2: Αχ, όταν είχα πάει εκεί πέρα.
1: Είναι το επώνυμο του Νίκου.
2: Και ο Ρογλού. Ναι, δεν είναι από το Καπνιδέικο, είναι η μαμά του είναι από το Καπνιδέικο. Ο θείος μου, ο μπαμπάς του, ο θείος μου ο Μάκης είναι πάρα πολύ καλός μου θείος. Και να ξέρετε, στα Element όσοι έρχεστε και κάνετε Spartan Massage, το σπαθόλαδο είναι του θείου του Μάκη του Κιόρογλου από την Καβάλα. Με καβαλιώτικο
1: βέβαια.
2: Με καβαλιώτικο βότανο που τα σπάει, παιδιά, δεν υπάρχει, είναι το καλύτερο. Ναι,
1: λοιπόν, εδώ θα ανακαλύψουμε σε αυτή τη ζωή με αυτό το άρθρο πόσο βρωμήλοι είμαστε.
2: Άντε.
1: Διότι ρωτάει το άρθρο αυτό πόσο συχνά αντικαθιστούμε κάποια κοινά αντικείμενα.
2: Mm.
1: Για παράδειγμα, παντόφλες σπιτιού, κάθε πότε τις αντικαθιστάς?
2: Μια κάθε χρόνο σχεδόν, τις χαλάω.
1: Κάθε τρεις μήνες πρέπει. Συγκεντρώνουμε με βακτήρια και υδρό.
2: Εντάξει τώρα, θα πετάμε.
1: Τις κλειστές.
2: Τις πλένιες. Υπάρχουν απορριπαντικά πάρα πολύ καλά που τις βάζεις στο πλυντήριο μέσα σε ειδικές.
1: Οδοντόβουρτσα, κάθε πότε?
2: Κάθε τρεις μήνες πρέπει.
1: Εντάξει,
2: να
1: αυτό σωστό.
2: Ναι.
1: Σφουγγάρι κουζίνας.
2: Μόλις χαλάσει το αλλάζεις.
1: Τι μόλις χαλάσει, το έχεις τρία χρόνια?
2: Όχι, βρε, χαλάει πάρα πολύ γρήγορα. Κοίταξε. Πιστεύω ότι στο μήνα πάνω θα
1: μια μισή εβδομάδα, εντάξει, κοντά δεν είσαι πολύ βρωμήλος. Μαξιλάρι.
2: Εμείς το χλωριώνουμε το σφουγγάρι μας. Δεν
1: μαζεύει. Ναι, είστε πάλι
2: ναι, όλοι το κάνουμε. Δεν το κάνω μόνο εγώ, όλοι παιδιά. Εντάξει, εντάξει, δεν το αφήνουν έτσι με την να μυρίζει. Καταρχήν καταλαβαίνετε με τη μυρωδιά.
1: Έλα, πες και μαξιλάρι και θα σε πάω σε τραγούδι.
2: Μαξιλαρωθήκες.
1: Ναι. Μαξιλάρι.
2: Μαξιλάρι δεν το άλλαξε ποτέ. Είναι πουπουλένιο και το κρατάω το μέσα.
1: Πόσο χρόνο το έχει?
2: Το πουπουλένιο δεν το αλλάζει ποτέ.
1: Κάθε χρόνο πρέπει να το αλλάζει.
2: Δεν γίνεται το που λέει. Σε
1: λέει, σου λέει νεκρά κύτταρα.
2: Δεν θα ξεκουπουλιάσω τις μισές χήνες του πλανήτη για να
1: φύγω. Μου θες και χήνα κι εσύ, δεν μπορεί.
2: Δεν γίνεται, όχι, όχι.
1: Μείνε δίπλα μου, σε πάω σε Δήμο Αναστασιάδη και έρχομαι σε λίγο να σου δω και τα υπόλοιπα. Κάθε πότε το αλλάζει και πόσο βρωμήλος είσαι.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και άλλο από τα ΝΑΕ και αγαπάμε πάρα πάρα πολύ τη συγκεκριμένη, όπως και εσείς, Αϊδό και το τραγούδι της. Λοιπόν, σας είπα ότι πρέπει να αλλάζετε κάθε φορά για να μην είστε τόσο βρωμήλοι. Εντάξει, αυτό το κάνω, Σαντώνια Κρεβατιού.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Σαντώνια Κρεβατιού, κάθε πότε αλλάζεις?
1: Κοίταξε, εξαρτάται. Τώρα που είναι καλοκαίρι, μπορεί και δύο φορές την εβδομάδα.
0: Δύο φορές είσαι. Α, είσαι πολύ καθαρός εσύ. Μια φορά
1: δεν
0: την εβδομάδα.
1: Είναι, γιατί, ρε παιδί μου, μπορεί να έχουμε κλιματισμό, αλλά το καλοκαίρι θα υδρώσεις περισσότερο, μπορεί. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο πιο συχνά. Το χειμώνα, τώρα μπορεί και στην εβδομάδα να αλλάζουν.
0: Ναι, κάθε εβδομάδα εμείς το έχουμε σίγουρο. Ναι. Τώρα εντάξει, άμα δροθεί και θα το βαλάξει.
1: Ναι, είναι και τώρα εξαρτάται. Είναι ένα βράδυ, ας πούμε, μπορεί να μην ανάψει ερκοντή, το βράδυ να υδρώσει. Είναι μουσκεμα το κρεβάτι από τον υδρό. Δεν θα το αλλάξει το σεντόνι, εντάξει.
0: Θα στεγνώσει
1: πάνω.
0: Δεν μου λες μπουκαλάκι νερού, αυτό το θερμό που κυκλοφορεί, κάθε πότε τα αλλάζεις που πηγαίνεις πάνω κάτω?
1: Ποιο μπουκαλάκι νερού?
0: Είναι αυτό που βάζεις μέσα και πηγαίνεις πάνω κάτω, το έχεις στην τσάντα και θα πίνεις νερό.
1: Ναι, αυτό τώρα αν είναι αλουμινένιο που είναι τέτοιο, δεν το πετάω αυτό ποτέ.
0: Κάθε χρόνο λέει και αυτό.
1: Όχι.
0: Εδώ, παιδιά, μας έχει ξεπακίσει.
1: Μας δουλεύει, δεν είναι να μας έχει ξεπακίσει. Είναι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα.
0: Τα βρακιά σου, Γιάννη Καπνίδη, κάθε πότε τα αλλάζεις?
1: Κάθε μέρα.
0: Όχι, βρε αγάπη μου, δεν εννοώ αυτό.
1: Τι εννοεί?
0: Να το πετά να παίρνει καινούριο.
1: Όταν τρυπήσει. Ναι. Τρίπιο βρακί φοράω.
0: Εδώ σου λέει από 6 μέχρι 12 μήνες και τρυπημένο θα το φοράς.
1: Τόσο πολύ, εγώ τα τρυπάω πιο νωρίς.
0: Τα τρυπάς πιο
1: νωρίς. Σιγά μην κρατάει 12 μήνες το ναι. Αφού τα αλλάζω κάθε μέρα πλένονται, θα χαλάω. Στο μήνα όχι, αλλά δεν νομίζω να κρατάνε τόσο.
0: Πάρε κανένα βρακί παραπάνω να μην τρυπάνε.
1: Παίρνω καλά, 10-10 τα παίρνω.
0: Σου πάρω κανένα βρακί δώρο.
1: Να μου πάρει ένα.
0: Σου πάρω βρακό.
1: Με στρασάκια πάρε μου. Να λάμπω τη νύχτα.
0: Σε πάνω σε βρίσκει η Μαριάννα. Σφουγγαράκι μακιγιάζ δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όχι.
0: Σφουγγαράκι. Κάνεις με σφουγγάρι ντουζ?
1: Όχι.
0: Σκέτο έτσι.
1: Σαπούνι χρησιμοποιώ έτσι κι αλλιώς. Στερεό σαπούνι χρησιμοποιώ, οπότε δεν χρησιμοποιώ σφουγγάρι. Ναι.
0: Κάθε 4 εβδομάδες πάω στο σφουγγάρι του. Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Άμα δεν κάνω έτσι, να σαν το
1: τεψί. Εγώ βέβαια σας προτείνω το φυσικό. Το λίφι σας προτείνω στο μπάνιο. Είναι τέλειο.
0: Το αυτό που είναι σφουγγάρι.
1: Εγώ χρησιμοποιώ κανονικό σφουγγάρι και κανονικό σαπούνι, συγγνώμη, και κάνω και peeling.
0: Με το σαπούνι?
1: Όχι, έξτρα. Χρησιμοποιώ άλλο peeling. Ναι.
0: Έχω 4 peeling μέσα στο μπανιέρα και δίπλα. Χρησιμοποιώ 4 χρόνια εκεί το peeling.
1: Είναι πολύ ωραία η αίσθηση.
0: Στο δώσω σένα τα peeling. Το... Όνειρο θα είναι ξανά Θοδωρής Φέρση, έγινε χτες στο Παγκρίτιο. Πανικούλης, τι ωραία που ήταν πραγματικά.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Λάισα Μπονίτα και Μαντόνα, αγαπημένη και μοναδική. Και ήρθε κι άλλη μια αγαπημένη και μοναδική, η οποία είναι η Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Και αγαπημένη και μοναδική. M shampoo, M conditioner.
2: Και τα δύο είμαι. Και τα δύο.
0: Και Johnson Baby Shampoo. Όχι πια δάκρυα.
1: Όχι πια δάκρυα.
0: Ανάποδο.
1: Θα γίνει και διάσημη.
0: Έκλαιγα μόνη του.
1: Έχει γίνει φωτογραφία σε περιοδικό.
2: Εντάξει, παιδιά, μπαίνω και σε περιοδικά πια.
0: Τόσα χρόνια ξυπνάω μαζί σου και έβαλε αυτήν.
2: Έχει δίκιο, sorry.
1: Δεν έχει να κάνει όμω. Εγώ έχω.
0: Όχι,
1: τι να κάνω.
0: Η φωτογραφία είναι θεϊκή.
1: Άλλο αυτό. Το ξέρει ότι.
2: Ψέματα λέει τώρα. Μου κάνει γκριμάτες, να ξέρετε.
0: Την κλωτσάω κάτω από το τραπέζι. Στο καλάμι.
1: Τη μελάνια, το καλάμι τη μελάνια του κοριτσιού εδώ πέρα. Ακόμα δεν ήρθε τώρα σταθμό. Θα το φύγει ξελοπαρμένο.
0: Απλά καταλαβαίνω ότι η Αγγελίνα Σταματάκη έχει πολύ δυνατό πρόσωπο, οπότε θα με βάλει στο σώμα.
2: Εγώ έχω, δεν έχει η Ράνια Πιλάλη το δυνατό
0: όλοι
2: πρόσωπο.
0: Όλοι έχουμε δυνατό πρόσωπο αντικειμενικά, είμαστε κούκλες. Ναι. Αλλά εγώ θα μπω στο σώμα.
1: Εσύ θα μπει στο σώμα, εντάξει.
0: Το καλό θες. Που σου θέλω, για να τα βγάλεις πέρα μαζί μου.
1: Θα κάνουμε λοιπόν, σας το υπόσχομαι τώρα που βγαίνει το περιοδικό και δεν το έχω ανακοινώσει ακόμα ο κόσμος, τώρα που βγαίνει το περιοδικό, θα κάνουμε ένα εξώφυλλο που θα είστε όλες οι κοπέλες του Love Radio μαζί ένα εξώφυλλο. Είστε ικανοποιημένες έτσι.
2: Μου αρέσει.
1: Τέλεια. Και όλες μαζί θα σας βάλουμε στο νέο ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου για να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ θα πάτε να το βρείτε. Εσείς θα κάνετε test drive.
0: Φύγαμε. Love Traffic. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα και στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά σε οδούς οι οποίοι έχουν τα σταματήματά τους και τα φανάρια τους έχουμε πρόβλημα. Είναι 62 μαρτύρων, είναι η Κνωσού, η Εθνικής Αντιστάσεως, η Δημοκρατίας εκεί που γίνονται τα έργα, αλλά και η Κάρου και η Καζαντζίδη στη Διασταύρωση. Συναντάμε αρκετή κίνηση. Την προσοχή σας, όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, εννοείται εκεί στα έργα και στο ύψος Κοκκίνη Χάνη στον ΒΟΑΚ, μέχρι και Γούρνες έχουμε αρκετή κίνησούλα, ενώ η παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή και το κέντρο σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση. Σας αφήνουμε σε Αγγελίνα Σταματάκη. Μέχρι τη μία, έρχεται η Ράνια Πιλάλη αργότερα και εμείς αύριο στις 6. Έχει κι άλλα, μέχρι τις 10 το βράδυ όρεξη να έχει.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Και εμείς jet στη Μπάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
8: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο.
6: Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
16: Ρωμαίος!
17: Ιουλιέτα!
16: Από του Μπόστ την Μπένα!
17: Έργο παλιό,
16: ασύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας,
16: χωρίς καμιά ντροπή,
17: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
17: Τρεχάτε για να δείτε.
18: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
19: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
20: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
21: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
22: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
23: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
24: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
25: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Πέμπτη, προπαρασκευή, ένατη μέρα του Ιούλη, λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

ξεκινάμε την τρίωρη μουσική παρέα μας. Έτσι πάρα πολύ δυναμικά, μου αρέσει όταν ξεκινάμε με δυναμικά. Με Μύρωνα Στρατή και πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος μου Harry Styles, As It Was, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μπήκε και στο ρεκόρ, στο βιβλίο Guinness ο Harry Styles, όπως σας είπα τις προάλλες. 12 συνεχόμενες συναυλίες στο Wembley. Πέρασε τους Coldplay, πέρασε πολλούς, πέρασε. Τον αγαπώ πάρα πολύ, θα ήθελα κάποια στιγμή να πάμε σε μια συναυλία. Και να πω, Harry, αν μας ακούς, να έρθεις και στην Αθήνα, γιατί ωραία είμαστε και εδώ. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγε

Αυτές ήταν οι μέλισσες, μισή καρδιά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Θα είναι μια ζεστή νύχτα και αυτή. Βλέπω 27 βαθμούς Κελσίου το βραδάκι. Δεν έχει. Σήμερα είναι λάδι η θάλασσα, δεν έχει το αεράκι. Αλλά δεν πειράζει. Κάνουμε τις προσευχές μας να είναι έτσι ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, μπορείτε να βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες, μπορείτε να βρείτε αφυγρατήρες και πολλά πολλά ακόμη. Πού θα τη βρείτε τώρα? Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς συνεχίζουμε με Maroon 5 και Sunday Morning.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 3.
3: Hey,

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Καλοκαίρι στην καρδιά μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν κάποια έθιμα που ούτε ο χρόνος δεν τολμά να αγγίξει. Λες και είναι έτσι θεόσταλτα. Και μεταξύ μας, αν ο Θεός έχει κάτι με το μέρος του γάμου, μάλλον δεν θα είναι να πετάμε φαγητό. Και θα σας πω που θα καταλήξω. Στην Ελλάδα λοιπόν κάθε χρόνο καταλήγουν να σκορπίζονται πάνω από 200 τόνοι βρόσιμου ρυζιού μόνο για το έθιμο των νεόνυμφων. Ξέρετε, εκεί στην εκκλησία που πετάμε τα ρύζια για να ριζώσει η σχέση. Η λύση όμως υπήρχε πάντα. Αυτό θέλω να σας πω. Η Wiki Farmer μαζί με το συνεταιρισμό της Χαλάστρας πήρε το ρύζι που απορρίπτονταν επειδή δεν πληρούσε τα διατροφικά πρότυπα και το έκανε, ακούστε τώρα, the wedding rice. Δηλαδή ένα ρύζι αφιερωμένο μόνο σε αυτή τη μέρα, ώστε να μην πετάμε φαγητό ουσιαστικά. Οι αγρότες λοιπόν κερδίζουν, το έθιμο συνεχίζεται και το καλό ρύζι μένει εκεί που πραγματικά χρειάζεται, στο πιάτο μας. Και συνεχίζουμε με Robbie Williams και Phil.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: When I met you in the summer.
10: Summer in love.
11: This is the rhythm of the night.
10: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και καμιά φορά μια τόσο μικρή λέξη μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η λέξη ναι είναι η αρχή μιας νέας εμπειρίας, μιας γνωριμίας, ενός ταξιδιού ή μιας ευκαιρίας που ίσως δεν περιμέναμε ποτέ. Είναι η λέξη που μας βγάζει από τη ρουτίνα, έτσι, και μας θυμίζει πως οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής ξεκινούν πότε, όταν τολμάμε. Σήμερα λοιπόν πείτε ένα ναι σε κάτι που σας κάνει να χαμογελάτε, να ονειρεύεστε ή απλά να νιώθετε πιο ζωντανοί. Γιατί καμιά φορά η δύναμη του ναι είναι αρκετή για να αλλάξει ολόκληρη τη μέρα μας και όχι μόνο. Και πάμε να ακούσουμε Σαλ Νταβίνσι, Per Sempre Sì, για πάντα ναι.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, ένα διυπικού ομίλου Καρτερού.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο λαχανόκι που Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
9: Πολέμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
8: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Πεμπτούλα, είναι λίγο μετά τις 11, ένατη μέρα του Ιούλη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η αναβίση σε περίπτωση που εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και τώρα πάμε έτσι σε ένα παράξενο που διάβασα και φυσικά μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Μία υπτάμενη πατάτα πάνω από μία από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λοιπόν, ξέρω ότι ακούγεται σαν αστείο, αλλά καταγράφηκε επίσημα ως περιστατικό UFO, αυτό που θα σας πω αμέσως. Τον Φεβρουάριο του 2022, πέντε στρατιωτικοί στο Κολοράντο υποστήριξαν ότι είδαν πάνω από το στρατόπεδο εκεί ένα τεράστιο αντικείμενο σε σχήμα πατάτας. Περίπου στο μέγεθος μεγάλου αεροσκάφους. Το πιο περίεργο δεν πετούσε, απλώς αιωρούνταν ακίνητο στον ουρανό. Οι μάρτυρες λοιπόν το περιέγραψαν ως λευκό γυαλιστερό με μία επιφάνεια σαν λέπια ψαριού που έμοιαζαν να κινούνται, παρακαλώ. Μετά από περίπου 2 λεπτά εξαφανίστηκε χωρίς ήχο και χωρίς κανένα ίχνος. Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία γι' αυτό, ούτε βίντεο. Μόνο οι μαρτυρίες των στρατιωτικών και μία σχεδιασμένη απεικόνηση που μοιάζει πραγματικά με διαστημική πατάτα. Αλήθεια σας λέω. Οι αρχές λοιπόν εξέτασαν το ενδεχόμενο οπτικής ψευδαίσθησης από την ακλάση του φωτός, όμως η εξήγηση δεν θεωρήθηκε απόλυτα πιστική. Έτσι, το potato UFO, όπως το λένε, παραμένει ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά στους φακέλους των αγνώστων εναέριων φαινομένων. Γιατί τελικά στο διάστημα μπορεί να έχουμε δει πολλά, αλλά μια γιγαντιαία πατάτα να αιωρείται πάνω από μια στρατιωτική βάση, αυτό σίγουρα δεν το περιμέναμε. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Νίκο Απέργη και αυτό.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας. 4 μποφοράκια. Θα κάνει λίγο ζέστη τώρα τις επόμενες μέρες, αλλά μία χαρά θα πάνε όλα. Βλέπω, εγώ έκανα τώρα sneak peek σουκού, αλλά τα κάνουμε αύριο αυτό. Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε για το Σαββατοκύριακο. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, για να μην έχετε άγχος ούτε για τη ζέστη ούτε για το κρύο, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Και να πούμε ότι θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Βλέπετε ότι χαμήλωσα λίγο, γιατί τώρα συνεχίζουμε ρομαντικά με Έλενα Παπαρίζου και υπάρχει λόγο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
7: Do, Na, To, Fa, E και Si.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαύριο ίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και για χιλιάδες χρόνια ο χρυσός θεωρείται το βασιλικό μέταλλο. Όχι μόνο επειδή λάμπει, υπάρχουν και άλλα μέταλλα που λάβουν, αλλά επειδή μοιάζει σχεδόν αθάνατος, δεν σκουριάζει, δεν μαυρίζει και αντικείμενα που φτιάχτηκαν πριν από αιώνες εξακολουθούν να διατηρούν τη λάμψη τους. Τώρα όμως οι επιστήμονες ανακάλυψαν το μυστικό του. Λοιπόν, ο χρυσός φαίνεται πως διαθέτει μία αόρατη ασπίδα σε επίπεδο ατόμων. Ατόμων της φυσικής, άτομς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα επιφανειακά του λοιπόν άτομα μπορούν να αναδιατάσσονται και να δημιουργούν μία προστατευτική δομή που εμποδίζει το οξυγόνο να αντιδράσει μαζί του και να προκαλέσει οξύδωση και μαύρισμα, a.k.a. Με απλά λόγια, ο χρυσός δεν μένει αιώνιος μόνο επειδή είναι ήρεμος χημικά, αλλά επειδή ξέρει να προστατεύει τον εαυτό του. Και δεν μιλάω μόνο για το χρυσό. Όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Για να συνεχίσουμε να λάμπουμε. Πάμε να ακούσουμε Στέλια Ρόκο και Σάκη Ρουβά, Όσο έχω εσένα.

0: ψέματα.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει θάλασσα. Cicada Weekend στο Καρτέρο. Κάθε Σάββατο λοιπόν εκπέμπουμε ζωντανά από το πιο in love spot της Κρήτης, το Cicada Seascape Experience. Και εκεί θα έχουμε μουσική, θα έχουμε δροσερά κοκτέιλ, θα έχουμε σούσι και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί με απίθανους διαγωνισμούς. Κερδίστε ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτή ήταν η Billie Eilish. Birds of a Feather. Ένα πολύ γλυκό τραγούδι. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και δεν ξέρω αν σας έχω πει ότι την αδερφή μου, τα φιλιά μου Νίνα, Νίνα τη φωνάζουμε, αλλά το όνομά της, το βαπτιστικό, είναι Καδιανή. Και το Καδιανή σημαίνει Ηράκλειο Κρήτης. Και τώρα θα σας πω ένα βήμα παραπέρα. Το Ηράκλειο Κρήτης ονομαζόταν κάποτε Κάντια. Το γνωρίζατε αυτό, σας το λέω τώρα. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζατε είναι ότι από εκεί εμπνεύστηκαν το όνομα της εταιρείας τρομάτων Κάντια οι ιδρυτές της. Τα αδέλφια λοιπόν Βελιβασάκη, θέλοντας να τιμήσουν τον τόπο καταγωγής τους, το ονόμασαν Κάντια την εταιρεία και τι καλύτερο από αυτό. Σήμερα λοιπόν, περισσότερο από 50 χρόνια μετά, η αγαπημένη μας εταιρεία συνεχίζει να κατασκευάζει στην Ελλάδα στρώματα και προϊόντα ύπνου που ταξιδεύουν σε 12 χώρες. Αν λοιπόν αναζητάτε νέο στρώμα ή κρεβάτι, επισκεφτείτε τα καταστήματα της Κάντια στο Ηράκλειο και υποφεληθείτε από τα Summer Sales με εκπτώσεις 40% στη συλλογή στρωμάτων Inventor και ως 30% στα υπόλοιπα προϊόντα ύπνου. Το έχω αγαπήσει αυτό το τραγούδι, το έκανα από την πρώτη στιγμή και πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, είναι Πεμπτούλα, λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Δέσποινα Βανδύγη και Σελήνη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχουμε φτάσει στην εποχή που οι βαλίτσες γεμίζουν, τα λιμάνια βουλιάζουν από κόσμο φυσικά και τα πλοία φεύγουν το ένα μετά το άλλο για τα νησιά. Υπάρχει όμως κάτι που σχεδόν όλοι έχουμε σκεφτεί μόλις μπούμε στο σαλόνι του καραβιού και δεν ξέρω αν το έχουμε πει κιόλας. Μα γιατί κάνει τόσο κρύο εδώ μέσα? Και όμως δεν είναι η ιδέα μας. Ο κλιματισμός λοιπόν στα επιβατικά πλοία είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ακόμη και την απόλυτη πληρότητα, παρακαλώ. Με εκατοντάδες ή και χιλιάδες επιβάτες. Χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, θα πούμε. Παράλληλα λοιπόν αφαιρεί την υγρασία της θάλασσας, κάτι που κάνει τον αέρα να φαίνεται ακόμη πιο ψυχρός. Έτσι, παρότι η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους κυμαίνεται συνήθως στα κανονικά πλαίσια 20 και 22 βαθμούς, η συνεχής κυκλοφορία του αέρα δημιουργεί την αίσθηση ότι κάνει περισσότερο κρύο. Οπότε αν φέτος μπείτε στο πλοίο, κρατάτε ένα φουτεράκι, μία καλτσούλα, πιστέψε με, θα αποδειχθεί η πιο χρήσιμη επιλογή των διακοπών σας.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τι ήταν η Στέλλα Καλή, πλάτη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, ήρθε η ώρα του καιρού, 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Θέλω να σας πω σήμερα να έχετε τα νου σας, θα έχει υγρασία το βραδάκι, όπως και χτες υπήρχε αυτή η υγρασία, οπότε η αίσθηση θα είναι πιο ζεστή από ότι την actual

θερμοκρασία. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε στα Βέντο και η Βία Δάμου.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρεσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Fresh Nut.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ήταν η Άννα Βύση με το αγαπημένο Αιγαίο, που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλετε να σας πω κάτι. Τώρα έτσι μου ήρθε μία όρεξη να φάω ένα καρπούζι. Θα ήθελα να φάω ένα κομμάτι καρπούζι τώρα παγωμένο. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό. Και θα σας πω τώρα γιατί το καρπούζι είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού. Λοιπόν, εντάξει, είναι δροσερό, είναι πεντανόστιμο, αλλά αποτελείται και από 90% νερό. Βοηθάει δηλαδή στην ενυδάτωση του οργανισμού, έτσι τις ζεστές ημέρες. Έχει βιταμίνες, έχει αντιοξειδωτικά και τι δεν έχει αυτό το καρπούζι. Ένας έξυπνος τρόπος να δροσιστείς. Και πάμε να ακούσουμε Πάνω Μουζουράκι και Φίλα Με Ακόμη.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτης Ωρα μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, το γενέθλιο λίθο του Ιουλίου.
6: Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι τώρα τελευταία προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στο τώρα, να επιστρέφω στο τώρα, να μην ταξιδεύω, να είμαι κάπου ας πούμε όμορφα ή οπουδήποτε να είμαι, να είμαι στο εδώ και τώρα χωρίς να ταξιδεύει το κεφάλι μου. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την τέλεια στιγμή για να χαρούμε κάτι όμορφο. Η καλύτερη στιγμή είναι αυτή που ζούμε τώρα. Πόσες φορές έχω πει τώρα, δεν ξέρω, μετρήστε. Ένα μικρό βήμα, μια καλή σκέψη, μια νέα αρχή μπορεί να είναι αρκετά για να αλλάξουμε έτσι τη διάθεση και να φτιάξουμε κάτι όμορφο. Οπότε σήμερα θέλω, εάν παρατηρήσετε έτσι να ταξιδεύει το μυαλό σε μια δουλειά, σε μια υποχρέωση, να παίρνετε μια ανάσα και να επιστρέφετε στο κέντρο σας. Πάμε να ακούσουμε ένα Τάσα Μποφίλιο και Μανώλη Φαντάρα.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
3: Α, τις βρήκα ξανά!
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
6: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
5: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η
13: Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Ξεκινάμε με Γιάννη Πλούταρχο, «Αχ κορίτσι μου». Αν είστε στη θάλασσα, αν είστε στη δουλειά, αν είστε στο δρόμο ή αν απλά απολαμβάνετε έτσι μια χαλαρή μέρα, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr, όπου και αν βρίσκεστε. Έχουμε την ωραιότερη ελληνική και ξένη μουσική, έχουμε καλή διάθεση και ό,τι χρειάζεται για να κυλήσει όμορφα και αυτό το μεσημέρι.

Ήταν η Lady Gaga και ο Bradley Cooper με το Shallow εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Πέμπτη σήμερα 9 Ιουλίου και πάμε να δούμε τον καιρό εδώ στο νησί μας. Ηράκλειο θα φτάσει μέχρι θερμοκρασία τους 33 βαθμούς Κελσίου. Με ηλιοφάνεια, δεν έχει καθόλου αέρα, έχει 3 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Έχει έρθει ο καύσωνας νομίζω, σιγά σιγά, εντάξει, είμαστε στον Ιούλιο, λογικό. Και στον Άγιο Νικόλο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια, δεν έχει καθόλου αέρα. Οπότε αν μπορείτε να πάτε στη θάλασσα, καλό θα κάνετε και σε εσάς και σε εμάς που δεν μπορούμε. Για τη συνέχεια έρχεται Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αθήνα μου στο Λαύριο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν σήμερα νιώθετε ότι το πρόγραμμα τρέχει πιο γρήγορα από εσάς, να ξέρετε ότι δεν είστε οι μόνοι. Η καθημερινότητα έχει αυτόν τον ρυθμό, αλλά κάπου ανάμεσα βρίσκουμε πάντα έτσι μια στιγμή για να σταματήσουμε για λίγο, να πάρουμε μια ανάσα, να βάλουμε ωραία μουσική και να κάνουμε τη μέρα μας λίγο πιο όμορφη με μουσική.

0: Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια. Πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
10: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
11: Τα ωραιότερα
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Πέμπτη είναι από αυτές τις μέρες που δεν είναι ούτε στην αρχή ούτε προς το τέλος της εβδομάδας. Είναι κάπου στη μέση. Έχει όμως ένα καλό, αρχίζει να μυρίζει λίγο Σαββατοκύριακο και αυτό από μόνο του ανεβάζει τη διάθεση όπως και να το κάνεις. Saturday Night Fever για τη συνέχεια.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Το καλοκαίρι δεν περιμένει και ούτε χρειάζεται να περιμένετε και εσείς. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο το body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια κοστίζει μόνο 350 ευρώ. Βοηθώντας τη λεμφική αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης φιλίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-8239-27. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Σαντορίνη, μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
3: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Summer in love. Καλοκαίρι

Εμείς από Αντώνη Ρέμο και Μαντό το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και μια ηχηρή προειδοποίηση εκπέμπουν τα πανεπιστήμια της Καλιφόρνια για το επίπεδο των φοιτητών. Ορισμένοι φοιτητές κολεγίων ή πανεπιστημίων έχουν επιδόσεις που δεν ξεπερνούν αυτές ενός παιδιού 10 ετών, δηλώνουν οι καθηγητές. Τις τελευταίες εβδομάδες, περισσότεροι από 1.800 καθηγητές μαθηματικών και φυσικών επιστημών σε όλο το σύστημα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρισμένα δίκτυα δημοσίων πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, εξέδωσαν αυτή την αυστηρή προειδοποίηση ότι οι πρωτοετής φοιτητές, όπως αναφέρουν, φτάνουν στο Πανεπιστήμιο χωρίς τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να πετύχουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το έχω παρατηρήσει και εδώ στην Ελλάδα, καθώς τη χρονιά που έδινα εγώ Πανελλήνιες έπεσαν πάρα πολύ οι βάσεις, με αποτέλεσμα μαθητές που είχαν μέσο όρο 4 και 5, δηλαδή πολύ χαμηλή βαθμολογία, πέρασαν στο μαθηματικό εδώ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτά τώρα είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορέσουν να βγάλουν εύκολα ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, και έτσι κάποιες θέσεις που κανονικά θα μπορούσαν να μπουν κάποιοι μαθητές που όντως το θέλουν αυτό να το κάνουν, να τελειώσουν μια τέτοια σχολή, θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν έτσι διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Νομίζω ίσως να γίνουν αυστηρότερα τα μέτρα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Taylor Swift για τη συνέχεια και The Fate of a

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 μεταφέρει το κλίμα του Σαββατοκυριακού στην παραλία. Κάθε Σάββατο εκπέμπει ζωντανά από το Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με μουσική, κοκτέιλ και σούσι. Παράλληλα, τρέχει και διαγωνισμό στα social media του σταθμού Love Radio Crete, όπου μέσα από το διαγωνισμό μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε δύο τυχεροί ακροατές από ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Καλή επιτυχία!
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζέλε γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζέλε γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύει.

0: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πέμπτη σήμερα 9 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Μεσημεράκι Πέμπτης, δεύτερη ώρα ξεκινάμε παρέα με Lean Rims και Can't Fight the Moonlight.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε απόν και προβλήματα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μια πολύ σημαντική είδηση έρχεται φέτος από την Επίδαυρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, το αρχαίο θέατρο γίνεται καθολικά προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Στις 31 Ιουλίου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη θα παρουσιαστούν με διερμηνία στην ελληνική νοηματική ακουστική περιγραφή για άτομα με προβλήματα όρασης, υλικό σε μπρέιλ, αλλά και απτικές δράσεις γνωριμίας. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι ο πολιτισμός αποκτά πραγματική αξία όταν δεν αφήνει κανέναν απ' έξω. Γιατί η τέχνη δεν είναι προνόμιο λίγων, είναι δικαίωμα όλων. Και μακάρι τέτοιες πρωτοβουλίες να γίνονται ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Ακούμε Χρήστο Μάστορα για τη συνέχεια και Μαργαρίτα.

Ακούσαμε The Weeknd, Dancing in the Flames, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και ένα κλικ αρκεί για να μπείτε και εσείς στον κόσμο του Love Radio Crete 102,8. Στο love1028.gr θα βρείτε όλες τις αγαπημένες σας εκπομπές, τα νέα του σταθμού και φυσικά live προγράμματα όπου και αν βρίσκεστε. Και αν έχετε και τη δική σας ιδέα για podcast, μπορείτε να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και να κάνετε πραγματικότητα το όνειρό σας και την ιδέα σας, κλείνοντας έτσι στον επαγγελματικό μας εδώ χώρο ηχογράφησης του Love το ραντεβού σας, να έρχεστε να ηχογραφείτε το δικό σας επεισόδιο podcast. love1028.gr. Και έρχεται η Peggy Zina με το Ματώνω.

Ακούσαμε Olivia Dean και So Easy στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα ένα μήνυμα για εσένα που ξυπνάς το πρωί, νιώθεις αυτό το πιάσιμο στη μέση. Για εσένα που ψάχνεις τρόπους να απολαμβάνεις έναν αναζωογονητικό και συνεχόμενο ύπνο κάθε βράδυ. Σήμερα μπορείς να κάνεις κάτι για το σώμα σου, να αλλάξεις το στρώμα σου με ένα νέο στρώμα Candia. Γιατί τώρα στα Summer Sales θα βρεις το ιδανικό στρώμα για εσένα στην καλύτερη τιμή με μεγάλες εκπτώσεις, 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor με φυσικά υλικά και έως 30% σε κρεβάτια, στρώματα, ανοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Επισκέψου σήμερα τα καταστήματα της Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 και στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Συνεχίζουμε με μουσική και Μιχάλη Χατζηγιάννη, το σ' αγαπώ.

0: Είμαι η Ρένια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μήπως ήρθε η στιγμή να κάνετε κάτι καλό για τον εαυτό σας. Το Make Sense σας περιμένει με μοναδικές προσφορές. Body Sculpt για γλουτούς, πόδια και κοιλιά μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο για πιο σμιλεμένη εικόνα και λιγότερη κυταρίτιδα. Και μόνο αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε DJO, End of Beginning, στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας θέλουμε να κάνουμε ένα restart, να ξεκινήσουμε από την αρχή, να πάνε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Και στις περισσότερες περιπτώσεις το πετυχαίνουμε. Για τη συνέχεια έχουμε Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται να σας αφήσω έτσι. Έχουμε ακόμα μία ώρα παρέα. Είναι λίγο πριν τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα μαζί μας είναι πάντα και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον ε. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λαβρεντίο Κρήτης 102,8 με Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν φέτος το καλοκαίρι βάλατε στόχο να νιώσετε ακόμα καλύτερα με τον εαυτό σας, το Make Senses έχει τη λύση. Body Sculp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο, με ωφέλη όπως λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Επιπλέον μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στο Γάζι, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 2810-8239-27.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και Guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
11: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
10: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
11: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Ρωμαίος!
13: Γιουλιέτα!
12: Από του Μπόστ, την Μπένα! Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κήπο θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
15: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πέμπτη σήμερα 9 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πουλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα είμαστε εδώ για μία ώρα ακόμα. Μαζί μας στο κέντρο αισθητικής Make Sense. Τρίτη ώρα ξεκινάμε με Μιχάλη Καραγκούνη και Ιβάν Γκρέκο, δύο καρδιές. Είναι το κομμάτι αυτό που το παίζω στο repeat συνέχεια φέτος το καλοκαίρι.

Ακούσαμε ονειράμα αυτός στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θέλω να σας πω τώρα κάτι που με συγκίνησε, να πω την αλήθεια, γιατί συνέβη εδώ στην Κρήτη μας, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ξέρουμε όλοι ότι το αεροδρόμιο αυτό έχει τις δυσκολίες του. Είναι ένα αεροδρόμιο που τα τελευταία χρόνια σηκώνει τεράστιο όγκο επισκεπτών, έχει τις ελλείψεις του και πολλές φορές έχει δεχτεί και αρνητική κριτική. Υπάρχουν όμως και ιστορίες που αξίζει να ακούγονται, γι' αυτό θέλω να πω σήμερα. Μία τουρίστρια θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια το προσωπικό του αεροδρομίου, γιατί όταν βρέθηκε σε μία έκτακτη ανάγκη υγείας, οι άνθρωποι εκεί έτρεξαν αμέσως να τη βοηθήσουν με απόλυτη ψυχραιμία, επαγγελματισμό και πάνω απ' όλα με ανθρωπιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει περισσότερο, γιατί οι εγκαταστάσεις κάποια στιγμή θα αλλάξουν. Το νέο αεροδρόμιο θα έρθει. Αυτό όμως που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι. Άλλωστε, η κριτική, η φιλοξενία δεν ξεκινάει όταν φτάσει στο ξενοδοχείο ή στην πρώτη ταβέρνα εδώ στο νησί μας. Ξεκινάει από την πρώτη στιγμή που θα πατήσει το πόδι σου στην Κρήτη. Και όταν η πρώτη εικόνα είναι άνθρωποι που νοιάζονται πραγματικά, τότε αυτή ίσως είναι και η καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο μας. Αυτά ήθελα να πω. Πάμε σε μουσική και Lady Gaga και Dotsy, Runway. No matter what, no matter what, you

Αυτή ήταν η Νατάσα Αποφίλιου με το μέτρημα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ο πόλεμος του Μπακλαβά συνεχίζεται. Νέα μάχη Ελλάδας-Τουρκίας. Μάχη τώρα εντός εισαγωγικών στην UNESCO για τον Μπακλαβά. Η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν κατέθεσαν κοινή υποψηφιότητα στην UNESCO για την αναγνώριση των παραδόσεων και των κοινωνικών πρακτικών που συνδέονται με τον Μπακλαβά. Η Ελλάδα απαντάει ότι οι ρίζες του γλυκού προηγούνται της Οθωμανικής περίοδου, με αναφορές έτσι σε βυζαντινές συνταγές αλλά και σε αρχαιότερα ελληνικά γλυκίσματα με φύλλο, μέλι και ξηρούς καρπούς. Η Αρμενία και η Συρία με τη σειρά τους υποστηρίζουν επίσης ότι ο μπακλαβάς αποτελεί μέρος της δικής του πολιτιστικής και γαστρονομικής κληρονομιάς. Και πάει λέγοντας, και σύμφωνα με τους ιστορικούς, ο μπακλαβάς είναι προϊόν αιώνων πολιτισμικών ανταλλαγών. Λογικό το βρίσκω. Η UNESCO δεν αποδίδει ιδιοκτησία σε κανένα φαγητό, αναγνωρίζει τις παραδόσεις και την πολιτιστική αξία του κάθε φαγητού. Και εγώ θα πω ότι είναι λογικό να θέλουν όλοι να είναι δικό τους, αλλά νομίζω το φαγητό ανήκει σε όλους και όχι σε κανέναν συγκεκριμένα. Νίκος Βέρτης και Αμύρ για τη συνέχεια. Η λέξη σ' αγαπώ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
5: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
7: Το jewelry tip του μήνα από Μαυρομάτης Ωρα μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, το γενέθλιο λίθο του Ιουλίου.
8: Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο! Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Έλενα Παπαρίζου με το καινούριο της single «Αλήθεια τώρα». Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θέλω να σας πάω σε μια πολύ όμορφη είδηση και άκρος συγκινητική, θα έλεγα. Υπάρχουν φορές που η μουσική είναι διασκέδαση και υπάρχουν και φορές που γίνεται καταφύγιο. Στη Γάζα, ένα οδείο που καταστράφηκε από τον πόλεμο συνεχίζει να κάνει μαθήματα σε αυτοσχέδιες σκηνές δίπλα στη θάλασσα, με φτιαγμένα από την αρχή τα μουσικά όργανα, με πολλή επιμονή. Παιδιά και νέοι εξακολουθούν να μαθαίνουν μουσική, όχι γιατί λύνει τα προβλήματα, αλλά γιατί λίγη ώρα τους θυμίζει ότι υπάρχει ακόμα χώρος για ελπίδα, δημιουργία και μια ανθρώπινη επαφή, όλο αυτό που κάνουν εκεί στο οδείο. Και τελικά η μουσική δεν μπορεί να σταματήσει έναν πόλεμο, μπορεί όμως να κρατήσει ζωντανό κάτι εξίσου σημαντικό, την ανθρωπιά. Και αυτό καμιά φορά είναι και η αρχή για όλα τα υπόλοιπα. Ακούμε Νατάσα Θεοδωρίδου και «Αν υπάρχει παράδεισος». Και αν υπάρχει παράδεισος, σίγουρα θα έχει μουσική.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η ΣΥΦΑ ΜΕ στις Πατέλες, Μήνα Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. When I met you in the
8: summer in love. Καλοκαίρι στο Love Radio Greece.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το ΥΠΕΣ, όπου ήταν εδώ χθες στο Ηράκλειο, στο Πακρίτιο Στάδιο και έκανε τη συναυλία του. Πραγματικά ήταν καταπληκτικά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πήγατε και τον απολαύσατε. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ, συνεχίζει να μας αρέσει. Στην Κοζάνη, μάλιστα, στη συναυλία που έκανε στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης στις 4 Ιουλίου, δεν του πήγαινε καλά κάτι, μάλλον με το ντύσιμο. Δεν του άρεσε το ντύσιμο που είχε κάνει στη σκηνή. Φορούσε ένα γκρι πατελόνι, ένα καρό πουκάμισο και ένα λευκό τίσερτ και ζήτησε τη γνώμη των θαυμαστών από κάτω, εάν τους άρεσε η ενδυματολογική του επιλογή. Σχολιάζοντας βέβαια πως ήταν και προβληματισμένος και απογοητευμένος που εμφανίστηκε με ριγέ πουκάμισο, γκρι πατελόνι και λευκό μπλουζάκι. Εγώ ωστόσο μια χαρά τον βλέπω ντυμένο, όπως δίνεται πάντα άλλωστε. Εντάξει, σημασία έχει να έχεις καλή φωνή, να έχεις καλή ενέργεια και ό,τι και να φοράς, το ίδιο μας κάνει, Θοδωρή μου. Ακόμα μέλησες για τη συνέχεια.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Πεμπτούλα, πεμπτούλα αγαπημένη. 9 Ιουλίου και ο Χάρης ο Βερεφαλάκης είναι εδώ γιατί είναι λίγο μετά τις 4. Αυτό το μεσημεράκι μαζί θα το κάνουμε απόγευμα. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας.

Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Αντώνη Ρέμο και Μη Φύγεις. Μη φύγετε κι εσείς, να μείνετε εδώ στην παρέουλα. Ζωντανά σε ένα πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Θα βρείτε το Love Cafe, εδώ μπορείτε να φάτε, να πιείτε, να διαβάσετε, να δουλέψετε, να κάνετε τις εργασίες του Πανεπιστημίου με το λάπτοπ, όλα, πραγματικά όλα. Και εμείς είμαστε εδώ, για να κάνουμε παρεούλα.

Tears Up of Weekend. Εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι Πεμπτούλα, κάτι που σημαίνει ότι αύριο είναι Παρασκευή και μεθαύριο ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Ωραία τα Σαββατοκύριακα του Ιούλη. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και αρκετά ζεστό για να κάνουμε τα μπάνια μας, για να κάνουμε τις βόλτες μας. Ο Ιούλιος ούτως ή άλλως είναι αγαπημένος μήνας. Πολλές άδειες ξεκινούν. Άλλες θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο. Οπότε έχουμε αυτή τη γλυκιά έτσι, αίσθηση της προσμονής της καλοκαιρινής άδειας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είμαστε στο μούτο ότι θέλω πολύ να πάω διακόπες. Και αυτό είναι το ωραίο, να θέλουμε να πάμε διακοπές, γιατί στην τελική να μην θέλουμε. Σκεφτόμουν προχθές πόσο δύσκολα θα ήταν πιο παλιά όταν δεν ήξεραν τι είναι διακοπές. Πώς ξεκουράζονταν αυτοί οι άνθρωποι. Μιχάλης Κατζηγιάννης για τη συνέχεια και φωτιά στην ύπνο.

Ελεονόρα Ζουγανέλη και δεύτερα κλειδιά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εγώ ακόμα θυμάμαι την ανατριχίλα που είχα νιώσει όταν είχα πρωτοακούσει αυτό το τραγούδι. Τόσο φορτισμένο, τόσο γεμάτο συνέστημα. Πάμε τώρα λίγο σινεμά, γιατί έρχεται τώρα ταινία Μάικλ και γίνεται η μεγαλύτερη βιογραφική ταινία στην ιστορία του box office. Το νέο ρεκόρ αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον παραγωγό, τον Graham King, ο οποίος είχε αναλάβει και την παραγωγή του Bohemian Rhapsody, καταρρύπτοντας αυτή τη φορά το δικό του προηγούμενο νερό. Ρεκόρ, ένα νεράκι θα ήθελα μάλλον. Και έρχεται ο Μάικλ Τζάκσον να απογειώσει πραγματικά κάθε τι. Αυτός ο άνθρωπος τόσα χρόνια και μετά το θάνατό του είναι τόσο ψηλά στην σκέψη μας, στην καρδιά μας. Και νομίζω ότι η ταινία αυτή δείχνει και μια άλλη οπτική πέρα από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, αν και πολλοί αντιδρούν γιατί δεν έχει δείξει όλες τις πτυχές του. Όπως καταλαβαίνετε, συνεχίσουμε με Michael Jackson από το εμβληματικό άλμπουμ Thriller, κυκλοφόρησε το 1982 το τραγούδι αυτό. Wanna be starting something, με έντονες επιρροές από funk και pop και διάφορους αφρικανικούς ρυθμούς. Αστήρευτη ενέργεια, αγαπημένο τραγούδι από έναν έτσι πολύ επιτυχημένο

0: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Λαβρέ Ιδιοκρίτης, 102,8 ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως ροαγιάλ κανίνα, κάνα και αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά γαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αν τώρα το καλοκαίρι είχε ένα soundtrack, κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν αυτό. Γεμάτο συνέστημα ήχος. Παρέα με νοσταλγία που έχει κατακλείσει το TikTok. Αυτό το κομμάτι λέγεται κι άλλο, κυκλοφορεί από τη Δανά. Είναι το απόλυτο καλοκαιρινό viral ομολογουμένως. Αυτό το κοριτσάκι είναι μόλις 21. Συγκαταλέγεται πλέον στα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα της ελληνικής pop σκηνής και αυτό το τραγούδι έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Αυτό το κορίτσι έχει καταγωγή από τη Ρόδο. Είναι 21, όπως είπα προηγουμένως. Το όνομά της είναι καλλιτεχνικό, το Danae στα αγγλικά. Προφανώς θα τη λένε Δανάη, είναι η Δανάη Δέδε, η οποία ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Τι όμορφα πράγματα. Ένα καλοκαιρινό κομμάτι που διαφοροποιείται από τα κλασικά pop μοτίβα και αναδεικνύει και μια συναισθηματική και μια έτσι ευάλωτη πλευρά της ερμηνεύτριας. Και φυσικά το απολαμβάνουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τις μέλισσες και το κρυφά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και συνεχίζουμε μουσικά νέα. Γιατί φανταστείτε κι εσείς να περπατάτε έτσι αμέριμνοι στον δρόμο και να πετυχαίνετε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια των 90s, το Angels, να ερμηνεύεται από τον ίδιο τον δημιουργό του, τον Robbie Williams. Έτσι αυτό συνέβη στη Σεβίλη. Πλησίασε έναν πλανόδιο μουσικό, άρχισε να τραγουδάει το θρυλικό Angels και ήταν κάτι εντελώς αυθόρμητο, πολύ συγκινητικό. Άφησε άναυδους εννοείται τους περαστικούς, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους και προφανώς και στα αυτιά τους. Γιατί όταν ένας έτσι παγκόσμιος ύμνος φτάνει απευθείας στο κοινό, όλα είναι πιο μαγικά. Και πόσο καλλιτεχνική ασφάλεια δίνει στον καλλιτέχνη να σταματάει σε έναν όποιο δρόμο με έναν όποιον άνθρωπο και να τραγουδούν μαζί. Χωρίς soundcheck, χωρίς τίποτα. Αν δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν, μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλιώς παλεύεις πάνω στις σκηνές γύρω-γύρω. Bruno Mars για τη συνέχεια και I Just Might.

0: Love Radio Crete 102,8 απόγευματάκι παρέα. Και το καλοκαίρι είναι πάντα για στιγμές που μένουν αξέχαστες. Γι' αυτό, κάθε Σάββατο σας περιμένουμε ζωντανά στο Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Θα έχουμε μουσική, θα έχουμε κοκτέιλς, θα έχουμε σούσι, θα έχουμε μοναδικά δώρα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Και αν αυτό το καλοκαίρι σκέφτεστε να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας, η Cade Domestica by Ectistakis είναι η επιλογή που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και σύγχρονο σχεδιασμό. Πολλά χρόνια εμπειρίας δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα ακριβώς στα μέτρα σας. Βρείτε τους στα social media και ή κάτω παύλα Domestica.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μη το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Ελένη!
3: Τόνι, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Είναι δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Απόγευμα 5η, 9 του Ιούλη, και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης με ένα καφεδάκι στο χέρι είναι εδώ στην παρέα σας. Μαζί μας και σήμερα το Casa Donato, με την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και η domestica bike της Τάκης για να φτιάξουμε τα έπιπλα της κουζίνας μας και όχι μόνο. Και πέτσα μόλις με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr. Ζωντανά στο Love Cafe, στο Κάψις Αστόρια.

Νατάσα Θεοδωρίδου. Και καλοκαίρι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πραγματικά ένα από τα τραγούδια της Νατάσας που θυμίζει πολύ καλοκαίρι. Και μένουμε σε αυτό το mood, γιατί όλο το καλοκαίρι έχουμε πολλές ωραίες εκδηλώσεις στα κυποθέατρα του Ηρακλείου. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα, 5η 9 Ιουλίου, στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9:20. Μία μαντινάδα όλη η ζωή από το λογογραφικό ομίλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μία εκδήλωση αφιέρωμα στην κριτική μαντινάδα, με τη μυτική αναφορά στο έργο του σπουδαίου Μάντι Ναδολόγου Μιχάλη Στεφανάκη ή Στεφάνο Μιχάλη. Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης, με είσοδο ελεύθερη και αντί εισιτηρίου, θα συγκεντρωθούν τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου μας. Πάμε στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 9 με θεατρική παράσταση «Η Παγίδα» του Ρομπέρτου Μα. Και συνεχίζουμε με συναυλία «Δύο πόρτες έχει η ζωή» από το αφιέρωμα της σπουδαίας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγενοπούλου στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη στην Πύλη Βιθλεέμ στις 9 ακριβώς. Κάθε μέρα με εκδηλώσεις παντού στο Ηράκλειο. Αρκετές με είσοδο ελεύθερη, κάποιες άλλες με εισιτήριο. 9 του Ιούλη σήμερα και μένουμε καλοκαιρινά με σανάμπα και

0: Dua Lipa, Elton John και Cold Heart. Εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις. Ολοκλήρωσε το μήνα του Μέλτος η Dua στην Ιταλία. Δεν έχασε όμως καθόλου χρόνο, γιατί σύμφωνα με πρόσφατα έτσι δημοσιεύματα, η pop star έχει επιστρέψει ήδη στα θρυλικά Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης, όπου εθεάθη να δουλεύει πάνω σε νέο μουσικό υλικό. Η φωτογραφία της έξω από το στούντιο έχει γίνει ήδη viral στα social media, με τους fans να πιστεύουν ότι η αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο άλμπουμ της έχει ήδη ξεκινήσει. Και αν αυτό ισχύει, τότε η Dua Lipa επιστρέφει πολύ, πολύ, πολύ δυναμικά. Πολύ όμορφο αυτό το κορίτσι, εμένα πολύ μου αρέσει. Τώρα για τη συνέχεια παραμένουμε έτσι σε κλασικά αγαπημένα κομμάτια. Είναι τα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς από Αντώνη Ρέμου.
1: Για λίμνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Τελικά σε θέλω, τελικά μου λείπεις, τελικά η ανάμνηση

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας ένα απόγευμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με πέτσα μόλις. Αγοράστε λοιπόν την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ για να κάνετε διακοπές. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου ταξιδεύουμε όπου θέλουμε με πέτσα μόλις. Είναι σε πολλά σημεία στην Κρήτη. Βρείτε και εσείς αυτό που σας ταιριάζει στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Sì. Αλτα Βίντσι και Per Sempre Sì, η Ιταλία. Πολύ ωραία χώρα και πολύ αγαπημένη και γειτόνισσα, και στη Eurovision ακούσαμε αυτό το τραγούδι να την εκπροσωπεί. Και φεύγουμε τώρα από την Ιταλία και πάμε στην Ελλάδα, αλλά με έναν έτσι αέρα μόδας. Γιατί στα Honda Center αυτή τη βδομάδα θα βρούμε το Sisley, το brand αυτό το αγαπημένο, με όφελος έως και 30%. Honda Center πολύ αγαπημένα, γενικότερα μπορούμε να βρούμε διάφορα πράγματα εκεί. Εγώ πραγματικά αγαπώ τα αρώματα του Honda και από την ώρα που θα μπούμε, μήπω καλύτερα πριν μπούμε εκεί στα σκαλάκια, εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Ανεβαίνουμε και αρχίζουν και έρχονται έτσι αρώματα, αρχίζουν και έρχονται χαμόγελα, ωραία διάθεση, γιατί αυτό το κτίριο είναι και εμβληματικό από μόνο του και η εταιρεία αυτή μας χαρίζει πολλά ωραία ταξίδια ομορφιάς, όπως λέει και εκείνη. Και τώρα πάμε σε αγαπημένο τραγούδι. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ και Έρωτα Θέλει η Ζωή. Μια γυναίκα που πραγματικά έχει αποδείξει ότι στη ζωή μπορούμε να περάσουμε τα πάνω και τα κάτω μας. Και όταν είσαι στα πάνω δεν μπορείς να μην ξεχνάς ποτέ τα κάτω. Αλλά σίγουρα πρέπει να εκτιμάς και τα πάνω και να μην ακούς τι λέει ο καθένας και κάθε μία γύρω γύρω. Βρέθηκε και σε διακοπές στο νησί μας. Έβγαλε και ένα story με το φάρο των Χανίων από το δωμάτιό της, ομολογώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επιλέγει δωμάτιο με θέα η Δέσποινα. Εγώ πολύ την απολαμβάνω και προσωπικά δηλώνω και πολύ φαν της. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μινιμάτζιο.
4: Μινιμάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

Για ακόμα μία φορά τώρα πάμε σε Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο, να το πω σωστά. Αυτός ο superstar του NBA από τη νέα σεζόν θα φορά τη φανέλα των Miami Heat. Βρέθηκε με τον Θανάση, τον αδερφό του, τη μητέρα του και γενικότερα όλη την οικογένειά του στο κοινωνικό συσίτιο ανθρώπων γεύματα της Equal Society του Δήμου Αθηναίων. Μαζί με τη μαγείρισα, μαζί με τους εθελοντές του συσίτιου, συμμετείχαν στην προετοιμασία των γευμάτων και στη συνέχεια σέρβιραν οι ίδιοι τις μερίδες. Τι όμορφα πράγματα αυτός. Ο άνθρωπος δεν σταματά να μας εκπλήσει. Μάλιστα, τα μέλη της οικογένειας Αντετοκούνμπο είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το προσωπικό της ΜΚΟ, όσο και με τους ανθρώπους της κοινότητας και να δείξουν ότι... ότι δεν μπορείς να ξεχνάς πού είσαι, από πού είσαι, ποιος είσαι και να μην σε εντυπωσιάζει μονάχα αυτή η αστερόσκονη που έχει το NBA και το χρήμα. Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα Ίμπιζα. Αν πάμε στην Ίμπιζα, αν είστε τόσο τυχεροί, θα βρείτε την Άννα Βύση να κάνει εκεί βόλτες, διακοπές και διάφορα άλλα γύρω-γύρω και να ανεβάζει story και να μας κάνει να ζηλεύουμε λίγο παραπάνω. Εμείς όμως επιλέγουμε Αιγαίο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
9: Center. Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
9: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
11: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
12: Α, τις βρήκα ξανά!
11: Πού?
12: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
11: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Μια γλυκιά καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Είναι Πεμπτούλα. Ή αλλιώς Προπαρασκευή ή αλλιώς Μικρό Σάββατο. Όπως θέλετε την επιλέγετε. 9 του Ιούλη σήμερα λοιπόν. Έρχεται τώρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και τραγουδά τη δική του την εκδρομή. Έρχεται κοιτάμτα και δίνει έναν έτσι πιο σύγχρονο αέρα σε αυτό το τραγούδι. Και φυσικά το απολαμβάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είτε μέσα από το love1028.gr.

Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και στον έρωτα παρανοείς. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Fashion Icon ο Γιώργος Μαζονάκης. Καταλαβαίνετε ότι κάθε του εμφάνιση ξεχωρίζει. Αν θέλετε τώρα κι εσείς να ξεχωρίζετε σε κάθε δική σας εμφάνιση και να έχετε τις επιλογές που καλύπτουν και το στυλ σας και την προσωπικότητά σας, τότε σίγουρα αξίζει να περάσετε μία βόλτα από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσιες συλλογές σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από τους μεγάλους οίκους μόδας, είτε του εξωτερικού είτε της Ελλάδας, και είτε ετοιμάζεστε έτσι για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε θέλετε απλώς να ανανεώσετε την καρδαρόμπα σας, εκεί θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Βρείτε μάλιστα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη, δεν είναι τυχαίο το όνομα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Από προσωπικής εμπειρίας θα πω ότι ο κύριος Βασίλης πάντα έχει να προτείνει κάτι καλό. Άρα ακόμα και αν δεν ξέρετε τι θέλετε να αγοράσετε και ακόμα και αν δεν έχετε στο μυαλό σας κάτι συγκεκριμένο, σίγουρα εκεί θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και πραγματικά ακούστε τους ειδικούς. Πάμε για Teddy Swing.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και η Κεφαλονιά ζει κάτι πολύ μαγικό. Έχει ανεπανάληπτες παραλίες και μάλιστα η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά είναι εδώ μαζί σας και η Κεφαλονιά ζει κάτι πολύ μαγικό. Έχει ανεπανάληπτες παραλίες και μάλιστα η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά έτσι βγαίνει στη δεύτερη σε όλο τον κόσμο. Το World έτσι με τις 50.

Γεγονός ότι είναι απομονωμένη συμβάλλει στο ότι παραμένει Παρθένα και Γαλήνια. Γιατί και εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε τηλεφωνήσει, αλλά μόνο απομονωμένο δεν παραμένει. Πάει τόσος κόσμος που πια έχει χάσει και τη μαγεία του. Όμως παραμένει πανέμορφο ομολογουμένος.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K-Domestic Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K-Domestic σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπάρα Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω τώρα να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Ειδικά στο νέο κατάστημα Pet Shamoli στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 260, κάθε εβδομάδα υπάρχει κάτι νέο. Με ειδικές ενέργειες, με προσφορές, με δωράκια για τον καθένα και την κάθε μία που έτσι θέλει το τετραποδάκι του να είναι ευτυχισμένο. Περισσότερα στο site petsamolis.gr και εκεί θα βρείτε και τα 10 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έως και τις 7.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά.
11: ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

θέλω εγώ με σένα στο Love Radio Crete 102,8. Γιώργος Σαμπάνης στη μουσική του τραγουδιού, στην ερμηνεία του εννοείται. Το ακούσαμε αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και μην ξεχάσω να αναφερθώ και στην Ελεάνα Βραχάλη που επιμελείται τους στίχους. Απίστευτο δίδυμο. Και μάλιστα στις 17 του Ιούλιο ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης μία βραδιά που θα έχει και την υπογραφή του Love Radio Crete 102,8. Και αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε εισιτήριο για αυτήν την συναυλία, και όχι μάλιστα εισιτήριο, αλλά εισιτήρια γιατί πάντα δίνουμε διπλές προσκλήσεις, μπορείτε να μπείτε στο Instagram να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού και την 5η 16 Ιουλίου θα λήξει αυτός ο διαγωνισμός για να μάθετε αν και εσείς έχετε κερδίσει. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη. Κάθε καλοκαίρι έρχεται στο Ηράκλειο και μάλιστα έχουμε και μικρές εκπλήξεις τις οποίες θα μάθετε όσον ούπο. Είναι μαγική η ενέργειά του πάνω στη σκηνή. Δεν ξέρω τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει, είναι υπέροχος πάντως. Έρχεται ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
8: Summer in love. Καλοκαίρι στο

Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης. Και αυτό το τραγούδι πλέον και από εδώ και στο εξής θα μου θυμίζει το μικρό Βάγκο. Ο Βάγκος είναι ο γιος του φίλου μου του Γιώργου, του κολλητού μου και χολύπτη του Love Radio Κρήτης 102,8. Και ο Βάγκος είναι μόλις, συγχώρεσέ με τώρα Γιώργο και Κορίνα, νομίζω είναι 3, είναι 4, κάπου εκεί. Και αυτός ο μικρούλης ακούει αυτό το τραγούδι και χορεύει και χαμογελάει σαν να είναι το, τι να πω τώρα, ανοίγει η ψυχή του όλη. Είναι υπέροχος και το τραγουδάει ακόμα και μόνος του στο δωμάτιό του. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με αυτή τη διάθεση του Βάγκου. Αυτή την ωραία τη διάθεση με τραγούδια που μας αρέσουν. Για τις 3 προηγούμενες ώρες ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας και μαζί φτάσαμε έως και τις 7. Ακολουθεί η Νίκη Μπελαδάκη. Φιλιά πολλά!

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Το jewelry tip του μήνα από Μαυρομάτης Ωρα μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, το γενέθλιο λίθο του Ιουλίου.
4: Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίγη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να περάσουμε 3 ολόκληρες ώρες καταπληκτικά. Μείνετε εδώ. Αυτή τη στιγμή εκεί έξω έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία, 27 με 28 βαθμούς στην πόλη του Ηρακλείου, υγρασία αυξημένη και θα δούμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα 8 και 37 λεπτά. Εμείς θα περάσουμε τέλεια με την καλύτερη μουσική εδώ, ραδιόφωνο για να αγαπήσετε και για να απολαύσετε. Πάμε σε Σάκη Ρουβά τώρα.

Εύχομαι να μπορεί κάποιος να σας τα πει αυτά τα λόγια. Please stay, I want you, I need you, I've got Benson Boone λοιπόν και Beautiful Things εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Αυτό το τραγούδι δεν θα το βαρεθώ ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι το έχω στο μυαλό μου πολύ έντονα, πάνω σε μια μπάλα πιλάτες, εγώ έγκυος, και να το τραγουδάω πολύ δυνατά. Λοιπόν, πάμε σε πράγματα που γίνονται σήμερα, που έγιναν σήμερα, πράγματα που μας στεναχώρησαν, αλλά αφήνουν μια πολύ γλυκιά επίγευση, γιατί αυτή η υπέροχη φωνή με στιγμάτισε στα παιδικά μου χρόνια και στα εφηβικά μου χρόνια, αλλά κυρίως στα παιδικά. Εγώ με μια βούρτσα μαλλιών τραγουδάω Bonnie Tyler από τους δίσκους βινιλίων του μπαμπά μου. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σήμερα η Bonnie Tyler, η σπουδαία αυτή φωνή, σε ηλικία 75 ετών. Η τραγουδίστρια, να πούμε ότι αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, έχει δώσει σπουδαίες επιτυχίες. Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero, It's a Heartache, πέθανε λοιπόν σήμερα. Στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρουν φίλοι ότι η ομάδα της Bonnie ανακοινώνει με βαθιά θλίψη ότι η Bonnie επεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Να πούμε ότι είναι μια προσωπικότητα που ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ στο Swansea και κυκλοφόρησε το πρώτο της single Lost in France το 1977. Μια φωνή που δεν θα ξεχαστεί σίγουρα, μια βραχνή φωνή που έχει χαρίσει κλάματα, χαμόγελα, εντάσεις, ωραίες συναυλίες. Υπέροχη Bonnie Tyler. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όλα τα καρκινάκια που έχουν γενέθλια σήμερα και χρόνια πολλά σήμερα στον Παγκράτιο και την Παγκρατία που γιορτάζουν. Έχετε κανέναν? Ελάτε να μου πείτε τα νέα σας. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Πάμε σε Νίνο και η Ζόζεφιν. Τι κάνεις, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά και να απολαμβάνετε όμορφες στιγμές.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

κερδοζωμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα κλεισμένα. Κι αν περάσει η ελπίδα δεν θα πει να κερδοζωμένα.

Αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος για κάποιο λόγο εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι για τις 10 και θα σας πάω στο πιο όμορφο πράγμα, στο πιο όμορφο βίντεο που είδα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι γέλασα με την καρδιά μου και νομίζω ότι έτσι συνέβη σε πολύ κόσμο. Αναφέρομαι στην ακρίδα, αυτή τίτη, αυτό το έντομο που δεν θα αγαπήσω ποτέ για κανένα λόγο και έγινε πρωταγωνίστρια στην παράσταση Ματίκα και η Ιορδανή. Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς αυτό το viral βίντεο με την ακρίδα που σταμάτησε πραγματικά την παράσταση της Θάλιας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη στο Κιλκής, αλλά αξίζει να το δείτε, θα σας φτιάξει τη διάθεση και είναι νομίζω το βίντεο της ημέρας. Απολαυστικό λοιπόν περιστατικό καταγράφηκε μέσα από βίντεο διαφόρων που βρέθηκαν εκεί. Οι δύο ηθοποιοί ανέβασαν στα social media μάλιστα, χαρακτηρίζοντας την ακρίδα ως την πιο απρόσμενη guest εμφάνιση της περιοδίας. Να πούμε ότι ο Τάσος Ιορδανίδης προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να διαχειριστεί την κατάσταση και να την εντάξει μέσα ουσιαστικά στο θεατρικό. Ξεκίνησε λέγοντας θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα. Η Θάλια όμως ήταν αρκετά έτσι σοκαρισμένη. Νομίζω ότι εγώ, παιδιά, δεν θα ήμουν καν στη θέση που ήταν ο ρόλος. Θα είχα σηκωθεί, θα είχα φύγει, θα είχα παρακαλέσει κάποιον να βγει πάνω στη σκηνή να πιάσει την ακρίδα. Σας το λέω ειλικρινά, έχω κοντέψει να τρακάρω δύο φορές να φταίει ακρίδα που έχει βρεθεί στο παράθυρό μου. Δεν μιλάμε τώρα ότι είναι από τα λίγα έντομα που δεν μπορώ ούτε καν να κοιτάξω. Η ακρίδα λοιπόν επέμεινε και μάλιστα ο Τάσος Ιορδανίδης το πήρε ακόμα πιο χιουμοριστικά, λέγοντας μη μου το κάνεις αυτό. Πού πήγε τώρα, είναι αντίθεση. Όχι αγοράκι μου, λέει. Εγώ παίζω μόνος μου εδώ. Η Θάλια Ματίκα λοιπόν ρώτησε το κοινό πού βρίσκεται και ένας της απάντησε ότι είναι δίπλα σου. Πετάχτηκε φοβισμένη και εκεί έγινε ακόμα πιο έντονο όλο αυτό και ακόμα πιο αστείο. Οι διάλογοι που συνέβησαν εκεί στο Κιλκής ήταν πραγματικά καλύτεροι από κάθε παράσταση. Μάλιστα λέει στο τέλος ότι καταφέραμε και γίναμε ρεζίλες στην κεντρική Μακεδονία για να φταίει μια ακρίδα. Αξίζει να το βρείτε, θα σας φτιάξει την ημέρα, θα σας φτιάξει τη διάθεση αν δεν το έχετε δει ήδη και μπράβο τους. Και είναι από τα πιο ωραία πράγματα που είδα σήμερα. Πάμε τώρα σε Ειρήνη Καρά και Fame. Απολαμβάνουμε εδώ την καλύτερη μουσική με όλους εσάς. Η Δήμητρα είναι έξω και μπορεί να σας περιποιηθεί και να σας φέρει ό,τι μα ό,τι θέλετε να δροσιστείτε εδώ στο Love Cafe μας, στο Radio Cafe, το πρώτο Radio Cafe της Ελλάδας. Ελάτε, είμαστε μέσα στο Καψής Αστόρια, είμαστε στην πίσω πλευρά, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ. Πάμε λίγο να δυναμώσουμε.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
8: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
7: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
8: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
7: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα που τόσο πολύ αγαπάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 10. Και πάμε τώρα σε ένα μήνυμα που έλαβα από ένα φίλο, ο οποίος από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρέπει να δουλεύει, να είναι ταξιτζής λοιπόν. Και μας στέλνει εδώ τις ευχές του και άλλα πολλά βέβαια. Και μου λέει: Νίκη, πρέπει να σχολιάσεις κάποια στιγμή και αυτό το αδιαχώρητο που ζούμε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, τις ουρές που φτάνουν απέναντι από το πεζοδρόμιο, από ό,τι καταλαβαίνω από τη μου γράφει. Ξεκινούν, λέει, από τα Γκισέ και φτάνουν μέχρι και έξω από το κτίριο των αναχωρήσεων. Ζούμε τραγικές καταστάσεις, κάτι πρέπει να γίνει. Μακάρι να μπορούσα, φίλε Νίκο, να το αναλύσω ή μάλλον να το σχολιάσω έτσι πιο σοβαρά όλο αυτό. Έχουμε πολλές ανάγκες και εγώ είδα και μία φωτογραφία εχθές με τα σκουπίδια ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και αυτό που μου σχολιάζεις. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Θα πω μόνο ότι εντάξει, μεταφέρω κι εγώ την αγανάκτησή σου και την αγανάκτηση πολλών. Θα επιστρέψω με τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάς. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα γρήγορο break και έρχομαι ξανά. Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
10: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
10: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Summer in love.

Αυτή ήταν η Peggy Gina με το τραγούδι Έφυγες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε λίγο τώρα στον Tom Hanks, ο οποίος έκλεισε τα 70 και το γιόρτασε με μια βουτιά. Τι καλύτερο. Και εννοείται ότι η σύζυγός του ήταν εκεί. Απαθανάτησε τη στιγμή. Τα 70 λοιπόν έκλεισε ο Tom Hanks, όπως λέμε τώρα εδώ και συζητάμε με μια φίλη. Και το γιόρτασε με μια βουτιά στη θάλασσα, ενώ η σύζυγός του ευχήθηκε δημόσια, δηλώνοντας πως είναι η αγάπη της ζωής της. Ο ηθοποιός ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σήμερα ένα βίντεο κατά το οποίο φαίνεται να πέφτει στο νερό από ψηλά, σημειώνοντας μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του: αυτός ο τύπος γίνεται 70 σήμερα. Υπέροχη μουσική, καλός καφές, καλή αιτία. Και πάντα έτσι να τα γιορτάζουν όλοι, είτε είναι ο Tom Hanks είτε όχι. Ο Tom Hanks, να πούμε ότι αγαπάει την Ελλάδα, βρίσκεται στην Ελλάδα, κάθε χρόνο είναι εδώ. Άλλωστε και η σύζυγός του έχει ελληνική καταγωγή. Και εμείς αγαπάμε να βλέπουμε όλους αυτούς τους διάσημους να λατρεύουν τη χώρα μας. Πάμε σε Lady Gaga τώρα, παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile.

0: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center. Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε τέλεια. Ξεκινάμε τώρα με Billie Jean από Michael Jackson.

Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Χαμός χθες στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε σε κάτι πολύ όμορφο. Θα πάμε σε παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσιάζει το Μάγο του Οζ, ένα musical βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λίμαν Φρανκ Μπάουμ. Σκηνοθεσία Πασχάλη Σαραμπατζής. Και μόλις επιστρέψουμε από το επόμενο τραγούδι, από τα επόμενα δύο τραγούδια μάλλον, θα τον έχουμε στην παρέα μας δια τηλεφώνου και θα συζητήσουμε για αυτή την υπέροχη θεατρική παράσταση που μπορείτε να απολαύσετε αύριο στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης ώρα 9 παρατέταρτο. Είναι μια κλασική ιστορία, είναι μια αγαπημένη ιστορία. Πρέπει ειλικρινά να παίρνουμε τα παιδιά από το χέρι και να τα πηγαίνουμε σε τέτοιες θεατρικές παραστάσεις για να γνωρίζουν πώς να ακολουθούν τα όνειρά τους, πώς να πιστεύουν στον εαυτό τους και να πιστεύουν στη μαγεία, αυτή την όμορφη μαγεία που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφω για αυτή την πολύ όμορφη συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Αυτός ήταν ο Duncan Lawrence με το τραγούδι Arcade εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, είμαι πολύ τυχερή που στην παρέα αυτή που κάνουμε τρεις ολόκληρες ώρες έχω συνήθως ανθρώπους δημιουργικούς, ανθρώπους ωραίους μέσα εισαγωγικά, που ασχολούνται με την τέχνη, με τον πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή έχω στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Ραμπατζή Πασχάλη, ο οποίος είναι πολλά πράγματα. Και από ό,τι βλέπω σε αυτή την παράσταση του Μάγου του Oz, αυτή την κλασική παράσταση που αγαπάμε πάρα πολύ. Κύριε Πασχάλη Ραμπατζή, έχετε θεατρική διασκευή αναλάβει, σκηνοθεσία, να τα πω τώρα όλα και να μην ξεχάσω κάτι, σκηνογραφική επιμέλεια και κάτι ακόμα που μου διαφεύγει. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που είμαι φιλοξενούμενος σε αυτή την παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που είμαι σήμερα έτσι μέρος της παρέας σας.
0: Είστε ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη πορεία. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη πορεία και δεν μπορώ να τα πω εγώ όλα αυτά, θέλω να μας συστηθείτε και να μας πείτε γιατί έρχεστε εδώ, με ποια αφορμή.
1: Ερχόμαστε με την αφορμή του Μάγου του Oz, το musical που έχουμε ετοιμάσει για την καλοκαιρινή μας περιοδία. Είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτης χρόνια στο χώρο. Έχω αναλάβει τα τελευταία χρόνια και την καλλιτεχνική διεύθυνση στο Θέατρο Μετροπόλιταν στη Θεσσαλονίκη. Τέλειο. Και πάντα η Κρήτη και πιο συγκεκριμένα επίσης και το Ηράκλειο είναι ένας από τους σταθμούς που αγαπάμε πάρα πολύ και μας έχετε δείξει πάντα πόσο μας αποδέχεστε και μας αγκαλιάζετε και έτσι δεν παραλείπουμε ποτέ να κάνουμε μία στάση εκεί. Και φέτος το κάνουμε αυτό με τη μαγική παράσταση «Ο Μάγος του Oz».
0: Και είναι ένα musical, έτσι. Είναι musical αυτό που θα δούμε.
1: Είναι musical. Οι δουλειές όλες που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια είναι γύρω από τα musical. Mm-hmm. Είχαμε έρθει επίσης και με την Παναγία των Παρισίων.
0: Σωστά.
1: Μια παράσταση που έχει βραβευτεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε κάνει την Πεντάμορφη και το Τέρας και τόσες άλλες παραστάσεις. Τώρα ετοιμάζουμε τη Γοργόνα για του χρόνου, το Σκρούτζ. Είμαστε έτσι σε μια δημιουργική διαδικασία. Φέτος για το καλοκαίρι ασχοληθήκαμε με το έργο του Frank Baum, ένα έργο πάρα πολύ διαχρονικό, ένα έργο που μιλάει για την φιλία, την αγάπη. Αλλά αυτό που μας συγκίνησε ιδιαίτερα και αποφασίσαμε να το διασκευάσουμε και να το φέρουμε στη σκηνή είναι το γεγονός ότι πολλές φορές πράγματα τα οποία ψάχνουμε εκεί έξω και πιστεύουμε ότι μας λείπουν ή δεν τα έχουμε, πολλές φορές βρίσκονται μέσα μας, βαθιά μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας, και αν κοιτάξουμε πραγματικά μέσα μας θα δούμε ότι βρίσκονται εκεί και έχουμε τη δύναμη αυτή για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και τα πάντα. Και πολλές φορές μέσα στην κοινωνία που ζούμε, που όσο περνάει καιρός αυτό το βιώνουμε ακόμα και περισσότερο, προσπαθούμε να παίξουμε ρόλους, μας κολλάνε κάποιες ταμπέλες, μας δίνουν κάποιες ταυτότητες που πρέπει να παίξουμε και να υποβιβαστούμε. Και στην ουσία όμως πρέπει να ακούμε πραγματικά την καρδιά μας και να κάνουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε πραγματικά.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και να παίζουμε τους ρόλους που εμείς θέλουμε και όχι αυτό που προσπαθούν οι άλλοι να μας φορέσουν.
0: Να ακολουθούμε το όνειρο και την καρδιά μας, λοιπόν.
1: Πάντα, και αυτό το κίτρινο μονοπάτι που λέει και μέσα στο Μάγο του Oz, να το ακολουθήσουμε μέχρι να βρούμε την άκρη του ουράνιου τόξου που θα κάνει εμάς χαρούμενους.
0: Τι υπέροχη φράση αυτή. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε τώρα σε 10 μάγισσες εξού και με το Μάγο του Oz και θα επιστρέψουμε να πούμε λίγα ακόμα.
1: Ωραία.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
7: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κρητικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Αυτή ήταν η Taylor Swift, The Fair of Ophelia. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη, αλλά δεν είμαι μόνη μου. Έχω τον κύριο Αραμπατζή Πασχάλη και θα ήθελα πολύ να τον τσεκάρετε, γιατί κάνει υπέροχα πράγματα πολλά χρόνια τώρα. Αλλά τώρα έρχεται εδώ αύριο 10 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης με την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης και παρουσιάζουν το Μάγο του Οζ. Ένα musical βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λίαμ Φράγκα Μπάουμ. Λίμαν. Εγώ πάντα αυτό λάθος το λέω, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι κάνετε και πάλι καλησπέρα σας. Έχουμε το κοινό που συντονίζεται τώρα στην παρέα μας. Μας είπατε πολύ όμορφα πράγματα προηγουμένως. Εγώ θέλω, δεν θα σταθώ τόσο στο κοινωνικό φαινόμενο που υπάρχει με το όνειρο που δεν είναι όνειρο, που δεν θέλουμε να είμαστε ρομαντικοί, δεν θέλουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να κάνουμε όνειρα και επηρεαζόμαστε από όλα τα άλλα. Θέλω εσείς, μέσα από όλα αυτά που ζείτε από τις παραστάσεις, να μας δώσετε έτσι ένα στίγμα, μία τάκα, κάτι, να ευχηθείτε δηλαδή κάτι στο κοινό μας.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εύχομαι πραγματικά όλοι να είμαστε γεροί, δυνατοί και να ζούμε έτσι στιγμές γεμάτη αγάπη και χαρά, γιατί αυτές είναι που μένουν πραγματικά βαθιά μέσα μας. Να είμαστε γεροί για να μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές. Θα θέλαμε πάρα πολύ αυτή την παράσταση να τη μοιραστούμε με τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι για μας πάντα... Η κυριότερη αμοιβή μας από τις παραστάσεις είναι όταν βλέπουμε τα παιδιά χαρούμενα και τον κόσμο, γιατί οι παραστάσεις αυτές δεν αφορούν απλά τα παιδιά, αφορούν όλη την οικογένεια. Μας το έχουν πει και πάρα πολλές φορές και οι γονείς, ότι πόσο καλά περνάνε σε αυτές τις παραστάσεις και πόσα μηνύματα έχουν πάρει και πόσα πράγματα έχουν σκεφτεί φεύγοντας από τις παραστάσεις, που ενδεχομένως δεν τα έχουν σκεφτεί ούτε από παραστάσεις ενηλίκων. Mm. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Να είμαστε γεροί λοιπόν να ζούμε αυτές τις όμορφες στιγμές. Και έτσι μια τέτοια όμορφη στιγμή μαζί με αυτούς τους υπέροχους 5 ηθοποιούς που θα δείτε επί σκηνής. Τον Νέσονα που έγραψε τη μουσική, τον Τίνο, τον Φραγκούλη που έκανε τις χορογραφίες, με τη Δήμητρα Θεοδουλίδη που κάναμε τη διασκευή και με όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Περιμένουμε με όλη μας τη χαρά και την αγάπη σας. Περιμένουμε στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης για να ζήσουμε τη μαγεία αυτού του παραμυθιού.
0: Τι ώρα αύριο?
1: Στις 9 παρατέταρτο.
0: 9 παρατέταρτο. Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό και να κλείσουμε έτσι.
1: Τι
0: θα προτιμούσατε, αν σας περιόριζα σε κάτι συγκεκριμένο? Εντάξει, και άλλη φορά νομίζω ο σκηνοθέτης μου έχουν πει ότι δεν γίνεται. Ο σκηνοθέτης είναι ένας multitasking ρόλος που κάνει πολλά πράγματα. Αλλά εγώ θα έλεγα, αν σας περιόριζαν σε ένα από όλα αυτά, γιατί τώρα έχετε αναλάβει και τη θεατρική. Εντάξει, η θεατρική διασκευή με σκηνοθεσία πάνω κάτω είναι το ίδιο. Ενδυματολογική επιμέλεια, ας πούμε, ή επιμέλεια σκηνικού, κάτι. Τι θα διαλέγατε? Πάλι πιο γενικά σκηνοθεσία, τι θα διαλέγατε?
1: Τη σκηνοθεσία, ναι. Είναι πάντα η μαγεία. Ασχολήθηκα χρόνια με διάφορα κομμάτια του θεάτρου. Ασχολήθηκα και πιο επιχειρηματικό, που συνεχίζω και με την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου. Mm-hmm. Έχω υπάρξει ηθοποιός. Πάντα πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί και με το σκηνογραφικό και το ενδυματολογικό κομμάτι, μόνο που εκεί υπάρχουν επαγγελματίες του είδους να το κάνουν. Mm. Πάντα είναι σωστό να σεβόμαστε αυτά τα επαγγέλματα. Η σκηνοθεσία όμως είναι αυτό το οποίο πραγματικά μου δίνει τη δυνατότητα να φέρνω όλες μου τις ιδέες και να τις κάνω πραγματικές. Δηλαδή, όταν βλέπω πραγματικά κάποια ιδέα και σκέψη να παίρνει σάρκα και οστά, είναι αυτό που με γεμίζει και αυτό που πραγματικά αγαπώ να κάνω.
0: Λοιπόν, εμείς γεμίσαμε μέσα από τα δικά σας λόγια τώρα σε αυτά τα δύο διαλύματα, τα δύο ωραία διαλύματα του ραδιοφώνου, της εκπομπής μας. Και μας άρεσε πάρα πολύ που σας συναντήσαμε ξανά, θα πω εγώ, γιατί εγώ κάτι νιώθω ότι έχουμε ξανασυναντηθεί κάπου. Λοιπόν,
1: και
0: να ευχηθώ να πάνε υπέροχα και αύριο και κάθε παράσταση από εδώ και στο εξής στην περιοδία σας. Να καλέσουμε ξανά τον κόσμο αύριο, 10 Ιουλίου και ώρα 9 παρατέταρτο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, για αυτή την υπέροχη παράσταση. Την κλασική παράσταση «Το Μάγο του Οζ». Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε για να έτσι να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι όλοι.
0: Να είστε καλά και να συνεχίζετε έτσι δυναμικά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν υπέροχη.
0: Εμείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Τζούγκλα. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. When I met you in the summer
6: in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί τους μας το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Το jewelry tip του μήνα από Μαυρομάτης Ωρα μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, το γενέθλιο λίθο του Ιουλίου.
7: Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
10: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
12: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
14: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
13: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Λουίς Καπάλντι. Someone you love, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσετε και για να περάσετε πολύ όμορφα τρεις ολόκληρες ώρες. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλούσαμε για τέχνη, για πολιτισμό τόση ώρα, για θεατρικές παραστάσεις όμορφες. Τώρα εγώ θα σας πάω στο Σμαραγδένιο Όνειρο, γιατί εκεί προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό, καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην κατεχάκη 14. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, αλλά νομίζω ότι αν πατήσετε Σμαραγδένιο Όνειρο θα βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε. 2-810-330-370 και από το Σμαραγδένιο Όνειρο εμείς πάμε σε Ελένα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα.

0: Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 μία ώρα ακόμα για να τα λέμε και να περνάμε τέλεια. Πάμε σε Νίκο Πέργη και Πλανήτη Γη.

Αυτή ήταν η Peggy Gina με το τραγούδι 1 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και τώρα θα σας πάω σε κομψότητα. Θα σας πάω σε όλα αυτά που εγώ αγαπώ, που μου αρέσουν πολύ. Και όταν μιλάμε για κόσμημα, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Οπότε ένα είναι το όνομα που θα αναφέρω. Στον κόσμο ψυχαράκι, λοιπόν, αυτό που γνωρίζουν πολύ καλά είναι η λεπτομέρεια. Προσεγμένες δημιουργίες με αισθητική και ποιότητα για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Θα το βρείτε στην οδό 1821 και αριθμό 34. Και εμείς τώρα πάμε να συναντήσουμε την Ολίβια Ντίν και να μας τραγουδήσει So Easy.

ήταν ο Νότης Φακιανάκης με το τραγούδι «Και δεν μπορώ» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μπορούμε και παραμπορούμε να περνάμε όμορφα για τρεις ολόκληρες ώρες, κάνοντας παρέα, ταξιδεύοντας με υπέροχη μουσική μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στις βόλτες με μαγιό που δίνουν τέλος εκεί στην Ιταλία, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στη Βαρένα. Έρχονται πρόστιμα έως 200 ευρώ σε δημοφιλή προορισμό της Ιταλίας. Αυτός είναι η Βαρένα. Δεν ξέρω αν το έχετε τσεκάρει, αν έχετε πάει. Είναι από τους πολύ όμορφους προορισμούς, παραθαλάσσιους προορισμούς. Τώρα λοιπόν ο Δήμαρχος δίνει τέλος στις βόλτες χωρίς μπλούζα. Ένα μικρό λοιπόν ψαροχώρι στις όχθες της λίμνης Κόμο στην Ιταλία λαμβάνει αυστηρά μέτρα απέναντι στην ανεξέλεγκτη τουριστική εισρωή, επιβάλλοντας πρόστιμα έως και 200 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα ή φορώντας απλά το μαγιό τους στους δρόμους. Η απόφαση εντάσσεται στις προσπάθειες πολλών Ιταλικών προορισμών να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες του υπερτουρισμού, που είναι και αυτές που έχουμε δει και εμείς στα μάλια, έτσι να το πω και αυτό. Η Βαρένα, που αριθμεί περίπου 650 μόνιμους κατοίκους μόνο, δέχεται ολοένα και περισσότερους επισκέπτες, χιλιάδες κάθε χρόνο, γεγονός που οδήγησε τις τοπικές αρχές στην υιοθέτηση νέων κανονισμών για την προστασία της εικόνας του χωριού και της καθημερινότητας των κατοίκων. Πλέον το μαγιό και η γυμνή εμφάνιση λοιπόν επιτρέπονται μόνο στις παραλίες και κατά τις εκδρομές με σκάφος στη λίμνη Κόμο, ενώ οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ ή και παραπάνω εάν δεν ακούσουν. Όποιον τέλος πάντων τους κάνει υποδείξεις. Βγήκε ο Μάουρο Μαντζόνι, ο Δήμαρχος, έκανε κάποιες δηλώσεις, συμφωνώ απόλυτα, και κάπως έτσι πρέπει λίγο να το δούμε και εμείς εδώ, γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα ξεφεύγουν όταν δεν έχουν όρια. Πάμε να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, παρέα με Light και Ηλιο Βασίλεμα.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 μέχρι και τις 10. Και πάμε παραλία, πάμε στην πιο όμορφη παραλία. Σικάντας Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Μουσική, κοκτέιλ, sushi, brunch από το πρωί ως το βράδυ. Και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς. Κάθε Σαββατοκύριακο, σημειώστε το. Δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο, μπαίνοντας στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και καλή σας επιτυχία.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506, τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό, το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Αργιάννης, φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Λαβρό Ιντιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα στο Riviera Tower, λοιπόν, που είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Ελλάδας και είναι στα 200 μέτρα. Τώρα προσπαθώ ειλικρινά να το κάνω εικόνα, αλλά εγώ με τα μέτρα και με αυτά δεν τα πάω καθόλου καλά. Λοιπόν, η ολοκλήρωση του σκελετού έγινε. Το κτίριο σηματοδοτεί τη μετάβαση στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στις εσωτερικές διαμορφώσεις και στους κοινόχρηστους τους χώρους, με στόχο την παράδοση το καλοκαίρι του 2027. Μιλάμε τώρα ότι θα έχει 40 ορόφους αυτό το κτίριο. Μιλάμε για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος και το εκτεταμένο εργοτάξιο του Ελληνικού. Ο πύργος λοιπόν των 50 ορόφων, είπα 40 πριν, θα φιλοξενήσει συνολικά 171 κατοικίες, ενώ θα διαθέτει η σειρά κοινόχρηστων υποδομών και υπηρεσιών για τους ιδιοκτήτες, όπως lounge στο ισόγειο, πισίνες, επιχειρηματικό κέντρο και χώρους άθλησης, μεταξύ των οποίων και γήπεδο τένις. Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Βέβαια, εμένα όσο με εντυπωσιάζουν αυτά τα κτίρια, τόσο με τρομάζουν κιόλας, γιατί δεν νομίζω ότι μπορώ να τα δω μόνο θετικά. Είναι λίγο τρομακτικά στα μάτια μου. Καλύτερα τα πιο γήινα σπίτια για εμένα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Μελίνα Σλανίδου και το λάθος.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το τραγούδι Μαργαρίτα που τόσο πολύ αγαπάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Λίγο λοιπόν πριν σας πω ένα καλό βράδυ, θα πάμε σε μια ακόμα υπέροχη παράσταση, μουσικοθεατρική παράσταση. Οι Μιλόπετρες του χρόνου είναι δωρεάν. Είναι μεθαύριο, Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 9.30 το βράδυ στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρουσιάζεται λοιπόν η μουσικοχορευτική εκδήλωση Οι Μιλόπετρες του χρόνου από το Σύλλογο Αλατσατιανό Ηρακλείου. Πάντα όταν βιάζομαι ή όταν είναι πειρασμένη η ώρα, δεν υπάρχει περίπτωση και το πιο απλό πράγμα που το έχω πει άπειρες φορές να το πω σωστά. Λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στη σχετική ανακοίνωση γράφουν μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά γεμάτη ιστορία, μελωδίες και χορούς από τη Μικρά Ασία, βασισμένη στο ομώνυμο συλλογικό μουσικό έργο σε μουσική του Απόστολου Βαλαρούτσου και στίχους του Νίκου Παπαχατζή. Πολύ όμορφα πράγματα και αξίζει να πηγαίνετε σε όλα αυτά και είναι και δωρεάν, οπότε ένα παραπάνω. Πάμε τώρα σε Πέτρο Ιακουβίδη. Σ' αγαπάω όπως είσαι.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και Guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
10: Είμαι ο Τόνις Ρέμος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φιλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτική.

0: φυσικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Το jewelry tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, το γενέθλιο λίθο του Ιουλίου.
3: Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

μέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι...

0: είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
4: Πολέμου θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
3: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Hello, it's me.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Now I miss it.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πουν η αγάπη
1: που μ' ανέβασε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.